0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
2: Brothers and sisters! Brothers and sisters! I don't know what this world...

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 6.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
1: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Από το 2006, ο Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών φροντίζει για τα κακοποιημένα, εγκαταλελειμμένα και άρρωστα υποειδή που κάποιοι θεώρησαν άχρηστα εργαλεία. Μπες στο www.greekhorseprotection.org και μάθε πώς μπορείς να βοηθήσεις αυτά τα υπέροχα πλάσματα ή να υιοθετήσεις ένα από αυτά.
2: Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
3: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
4: Σύνδεση με τον Αθήνα 984 μας.
5: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 7 με τη Γαλάτια Καρακατσάνη. Σήμερα το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζονάκη στην παλιά του γειτονιά την Νίκαια. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στη 1 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας, εκεί όπου από χθες το απόγευμα τον αποχαιρετά πλήθος κόσμου, καθώς η σωρός του τέθηκε σε λαϊκή αγρύπνια υπό τους ήχους των τραγουδιών του. Αρκετοί από τους θαυμαστές του φτάνουν στην εκκλησία ακόμη και από περιοχές εκτός Αθηνών με αναβλωμένα πούλμαν. Η ταφή θα γίνει στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών σε στενό οικογενειακό κύκλο. Την ώρα έναρξης της κηδείας, οι κατηγορούμενοι γιατροί που διατηρούσαν το ιατρείο στο Κολωνάκι θα απολογούνται ενώπιον της δικαιοσύνης. Βαρύνονται με το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης κατά συναυτουργία, ενώ η οικογένεια του τραγουδιστή, δια του πληρεξούσιου δικηγόρου της Χαράλαμπου Λικούδη, έχει προαναγγείλει ότι θα ζητήσει την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, ζητώντας παράλληλα να γίνουν μια σειρά από ανακριτικές ενέργειες ώστε να φωτιστεί κάθε λεπτό που συνδέεται με τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Οι αρχές εξετάζουν εξονυχιστικά τα κινητά τηλέφωνα και τους υπολογιστές των κατηγορουμένων, ανακτώντας σημαντικά για την υπόθεση δεδομένα, όπως φωτογραφίες και ιατρικά ραντεβού. Αντιφάσεις στους ισχυρισμούς τους προέκυψαν τόσο από τις μαρτυρικές καταθέσεις, όσο κυρίως από τα δεδομένα του επίμαχου μηχανήματος πλασμαφαίρεσης. Εύλογα ερωτήματα προκύπτουν και για τον χρόνο που μεσολάβησε από τη διαπίστωση του καρδιακού επεισοδίου και της κλίσης στο ΕΚΑΒ, καθώς προκύπτει και εν 87 λεπτών. Η επικεφαλής των Σοσιαλδημοκρατών στη Σουηδία, Μαγδαλένα Άντερσον, δήλωσε έτοιμη να κυβερνήσει τη Σουηδία μετά τις βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν χθες και δεν ανέδειξαν ξεκάθαρο νικητή, κάτι που προμηνύει μακρές διαπραγματεύσεις ανάμεσα στα κόμματα για τον σχηματισμό της επόμενης κυβέρνησης. Με ενσωματωμένο σχεδόν το 95% των εκλογικών τμήματων, τα ακόμη προκαταρκτικά αποτελέσματα έδιναν στη συμμαχία της κεντροαριστεράς και της αριστεράς 176 έδρες στην επόμενη Βουλή, έναντι 173 της συμμαχίας της δεξιάς και της άκρας δεξιάς που ήταν στην εξουσία από το 2022. Τα τελικά αποτελέσματα μπορεί να ανακοινωθούν μεθαύριο, καθώς χρειάζεται ακόμη να καταμετρηθούν οι ψήφοι του εσωτερικού και η διαφορά είναι οριακή. Η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση του καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς αναμένεται να καταλάβει την πρώτη θέση στις τοπικές εκλογές στην Κάτω Σαξονία, σύμφωνα με δημοσκόπηση εξόδου από τις κάλπες. Την ίδια ώρα η εναλλακτική για τη Γερμανία καταγράφει σημαντική άνοδο, αλλά παραμένει στην τρίτη θέση πίσω από τους σοσιαλδημοκράτες. Το τελικό αποτέλεσμα αναμένεται να ανακοινωθεί εντός της ημέρας. Στα ύψη το πολιτικό θερμόμετρο στον απόϊχο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, κατά τη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε, έθεσε ως ξεκάθαρο στόχο του ΠΑΣΟΚ την πρώτη θέση στις επερχόμενες εκλογές, αποκλείοντας κάθε πιθανότητα συγκυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία, ενώ προέταξε ένα κοστολογημένο πρόγραμμα μακριά από παροχολογίες και λαϊκισμούς, όπως είπε, ως την πλέον αξιόπιστη κυβερνητική πρόταση για τη χώρα. Οι ψευδεστήσεις, τα δανεικά και οι εποχές του δώστα όλα έχουν τελειώσει, σχολίασε μεταξύ άλλων ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Με την ψήφο των πολιτών τελειώνει το πάρτι διαφθορά στο Μέγαρο Μαξίμου, απάντησε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ. Νέο μήνυμα προς την Τουρκία έστειλε από το Καστελόριζο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Διαμήνυσε ότι η Ελλάδα δεν δέχεται απειλές και υποδείξεις, ξεκαθαρίζοντας ότι η επιδίωξη της σταθερότητας στην περιοχή δεν σημαίνει υποχωρητικότητα. Συνάντηση με κατοικούς της Κυψέλης, των οποίων τα σπίτια υπέστησαν ζημιές από τις εργασίες του Μετροπόντικα, θα έχει στις 5 το απόγευμα ο Δήμαρχος Αθηνίων Χάρης Δούκας. Με ανάρτησή του, ο κ. Δούκας εξέφρασε την έντονη ανησυχία του μετά και την παραίτηση του Προέδρου της Ελληνικό Μέτρο Χρήστου Καραδήμα, ενώ κάλεσε την κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνες της. Κλειστά σήμερα τα φαρμακεία της Αττικής εξαιτίας της εορτής της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού. Οι πολίτες θα εξυπηρετούνται από τα διημερεύοντα και τα διανυκτερεύοντα φαρμακεία της περιοχής τους. Ο Αλβανός βαρυπινίτης Αλκέτρι Τζάι εμπλέκεται στο περιστατικό με πυροβολισμού στα ξημερώματα της Κυριακής σε beach bar επί της λεωφόρου Αθηνών Σουνίου στην Ανάβησο, όπως προκύπτει από την ανάλυση του βιντεοληπτικού υλικού. Ο Ριτζάι βρισκόταν σε ολιγοήμερη άδεια από τις φυλακές Δομοκού, όπου εκτείει την ποινή του. Είχε καταδικαστεί σε 2 φορές ισόβια για ισάριθμους φόνους και 25 χρόνια κάθειρξης για άλλες κακουργηματικές πράξεις, ενώ έγινε γνωστός και για τις κινηματογραφικού τύπου απόπειρες απόδρασής του. Στον εντοπισμό και τη διάσωση περίπου 35 αλλοδαπών που επέβαιναν σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή νότια της Ιεράπετρας προχώρησαν αργά το βράδυ οι αρχές. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στην Ιεράπετρα, όπου αναμένεται να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Και πάλι στα διεθνή, ισχυρή άνοδο άνω των 3 δολαρίων σημείωσαν οι τιμές του πετρελαίου στο άνοιγμα των αγορών μετά τις νέες επιθέσεις στη Σαουδική Αραβία και κατά της ναυσιπλοείας στον Περσικό κόλπο. Το Brent αυξήθηκε κατά 2,80% φτάνοντας στα 107,54 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό ανέβηκε στα 102,3 δολάρια. Την ίδια ώρα η συνάντηση που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί σήμερα μεταξύ εκπροσώπων των χωρών του κόλπου και του Ιράν, προκειμένου να συζητηθούν πιθανές συμφωνίες για την αυσιπλοεία στο στενό του Ορμούζου, αναβλήθηκε, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ομάν. Στην αθλητική επικαιρότητα και στα σκορ της Κυριακής για την τέταρτη αγωνιστική της Super League, ΠΑΟΚ Άρης 2-0, Παναθηναϊκός Πανετολικός 3-0, Καλαμάτα Βόλος 3-1, Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ 1-1 και Κηφισιά Λεβαδιακός 0-0. Και ο καιρός νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές σήμερα στην Αττική, θερμοκρασία ως 29 βαθμούς Κελσίου, 21 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο αναλυτικό δελτίο στις 8, τίτλοι ειδήσεων στις 7.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Τραπεζιώτη.
6: Αθήνα 984, στους 98.3.
7: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
6: Αθήνα 984.

Λοιπόν, ήρθε πάλι η Δευτερούλα, κύκλους κάνει η ζωή, Δευτέρα σήμερα, 14 του Σεπτέμβρη του 2026. Καλημέρα σας κύριε πάνω μας. Θα σας πω σε ποιο πάνω αναφέρομαι. Για πάμε λίγο μουσική. Και τώρα που λέμε θα σας πιω με το σαρδάμ που κάναμε πρωί πάνω Αργύρι, άμα το καλό σκεφτείς, πάνω Αργύρι που ρυθμίζεις τον ήχο, καλημέρα, τι κάνεις. Λοιπόν, όπως πηγαίνουν τα πράγματα, σε λίγο το αλκοόλ θα είναι πιο φθηνό από τη βενζίνη. Θα δεις. Θα πηγαίνεις στο βενζινάδικο στο πρατήριο και θα λες, φέρε μου μια δωδεκάρα αμόλυβδη, ένα blue label diesel, άμα είσαι και τις κλειδείς, ωραία. Τι 2.15 ρε μπρος που λένε και τα πιτσιρίκια μας. Τι 2.15, τι 2.10, τι είναι αυτά. Τι διαστημικές τιμές. Τι από 1.90 λέει θα ξεκίναγε σήμερα το πετρέλαιο θέρμανσης, αν ξεκίναγε η διάθεσή του. Το ξέρεις αυτό. Ρεπορτάζ τώρα τις μέρες αυτές, αν άνοιγε σήμερα η διαδικασία για το πετρέλαιο θέρμανσης, σήμερα που μιλάμε, σήμερα 14 του Σεπτεμβρίου του 2026, ενώ πέρυσι ξεκινήσαμε με το 1.10, γύρω στο 1.90 θα ήτανε. Για πήγαινε εσύ τώρα να έχει έξω κοντά στο 0, να πας να ανοίξεις το καλοριφέρ πετρελαιάκι, τι θα κάνεις, θα χτυπάς τα δοντάκια σου. Θα χτυπάς τα δοντάκια σου και εντριβές ο ένας τον άλλον. Έτσι θα έρθουμε και πιο κοντά. Καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα σε όσες και όσους ήρθατε τώρα στην ραδιοφωνική μας παρέα, στον Αθήνα 984. Ακούτε Mind the Trap, Γιώργος Τραπεζιώτης στο μικρόφωνο. Πάνος Αργύρης στην κονσόλα, ρυθμίζει τον ήχο. Ο Χρήστος Κόκκινος διαλέγει τις μουσικές. Ο Πάνος Καβαδάς είναι στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής. Η Ειρήνη Αρκουμάνη στο 213-09-09-100 απαντά στις δικές σας κλήσεις, είναι στις νόμιμες επισυνδέσεις. Και έτερος τρόπος επικοινωνίας 6948-984-984, στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber. Και για βενζίνη λέγαμε και έχουμε και καλύτερη προσφορά. Αυτά είναι από Αθήνα τώρα τα 2.15 που λέμε. Γράφει η φίλη η Χρυσούλα από τη Ρόδο. Καλημέρα λέει Γιώργο, 2.25 στη Ρόδο η βενζίνη. Χαιρετήματα. Βέβαια είναι και τι καταλαβαίνουμε από όλη αυτή τη διαδικασία. Γιατί κάνουν random ερωτήσεις που λένε και στο χωριό μου, ρωτάνε τυχαία συνάδελφοι κόσμο, περαστικούς και περαστικές, και λένε πώς σας φαίνεται η άνοδος, η εκρηκτική άνοδος των τιμών στα καύσιμα, και ακούς απόψεις από μέχρι. Έτσι δηλαδή τώρα, και τι να σου πω. Μου έκανε εντύπωση ένας κύριος, ο οποίος παρετημένος μάλλον από τη λογική και την πραγματικότητα, είπε μόνο ότι εντάξει, πόλεμο έχουμε. Λογικό είναι, θα ανέβουν τα καύσιμα. Βεβαίως, πόλεμοι συμβαίνουν. Τα καύσιμα θα ανεβαίνουν, γιατί και ειδικά η μία από τις δύο πολεμικές συγκρούσεις, η μία είναι στην Ουκρανία βορειότερα, η άλλη είναι στη Μέση Ανατολή, εκεί στην περιοχή των στενών του Ορμούζ, είναι και αυτή που επηρεάζει περισσότερο τις τιμές των καυσίμων. Αυτό όμως είναι η άνω τελεία στη σκέψη του συμπολίτη μας. Και αναρωτιέμαι αν ο ίδιος συμπολίτης μας, αλλά και άλλοι συμπολίτες μας, έχουν αναρωτηθεί, έχουν μπει στη διαδικασία να αναλύσουν λίγο για ποιο λόγο συμβαίνει αυτός ο πόλεμος και ποιοι συμμετέχουν σε αυτόν τον πόλεμο, ποιοι τον προκάλεσαν. Και ποιοι είναι με ποιους τέλος πάντων και για ποιο λόγο, και ποιοι κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους και ποιοι την ίδια ώρα κάνουν ό,τι δεν περνάει από το χέρι τους, προκειμένου να σταματήσει αυτός ο νέος εφιάλτης. Γιατί είπαμε, είναι εύκολο να ανοίξει το κουτί της Πανδώρας. Το δύσκολο είναι να βρεθεί κάποιος να το κλείσει.

καλή σχολική χρονιά και επισήμως στα παιδιά μας. Γιατί εντάξει, αγιασμός την Παρασκευή, από σήμερα ξεκινάνε, πώς λέμε, στο Champions League, οι όμιλοι. Έτσι ακριβώς, από σήμερα κάθονται στο θρανείο.

Αλλά όπως διαβάζω και από την εφημερίδα των συντακτών, πληρώνουμε ακριβά την δωρεάν παιδεία. Με το πρώτο κουδούνι αρχίζει η οικονομική αιμορραγία του νοικοκυριού. Βασικές σχολικές προμήθειες και εξωσχολικές δραστηριότητες ανάλογα με την ηλικία επιβαρύνουν τον οικογενειακό προϋπολογισμό κατά 800 έως και 6.000 ευρώ το παιδί ανά έτος. Πού κυμαίνονται οι αντίστοιχες δαπάνες στην Ευρώπη? Ποιες χώρες δίνουν επιδόματα και vouchers? Διαβάζω πάντα από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας των συντακτών.

και θα πάμε και στο ζήτημα της παιδείας, αλλά να επιστρέψουμε λίγο στα της βενζίνης, στα των καυσίμων, στα του πετρελαίου κίνησης. Και γράφει η φίλη μας η Πινελόπη που μας ακούει καθημερινά τέτοια ώρα και την ευχαριστούμε από τα μακρινά Σικάγα. Κύριε Τραπεζιώτη, μας λέει εδώ στα Σικάγα είμαστε γύρω στα 5 δολάρια το λίτρο. Και δεν διαμαρτυρόμαστε. Ξέρεις γιατί δεν διαμαρτύρονται πάνω Αργύριοι? Γιατί στην Καλιφόρνια είναι πάνω από 6 ευρώ. Μιλάμε πως είμαστε, γράφει, τόσο great again που θα ξεράσουμε. Είναι αυτή η λογική. Πάντα υπάρχουν και χειρότερα. Δόξα τω Θεώ, καλά είμαστε. Μην λέμε και τίποτα. Και πώς κάνουμε? Χτύπα ξύλο, ε. Στη χώρα του χτύπα ξύλο ζούμε. Γιατί άμα χρειαστείς για παράδειγμα βοήθεια και είσαι στην παραλία τώρα τις τελευταίες ημέρες της μεταθερινής περίοδου, δηλαδή περί τα μέσα του Σεπτέμβρη, και πεις ας πάω στην Αίγινα να κάνω ένα μπάνιο, μια βουτιά τώρα που ακόμη το θερμόμετρο δείχνει 35 και σου συμβεί κανένα κακό όπως συνέβη, ασθενοφόρο δεν θα βρεις. Αλλά άμα όμως σε πείσει κανένας κομπογιανίτης ότι αν κάνεις πλασμαφαίρεση στο πανάκριβο ιατρείο του στα Κολωνάκια, τότε θα νιώσεις και 50 χρόνια νεότερος, τότε από αυτά θα βρεις. Γενικότερα είναι, βρίσκεις τα λάθος πράγματα, αλλά μάλλον γιατί έχουμε επιλέξει τη λάθος διαδικασία και το λάθος δρόμο. Νομίζω ότι σε αυτό το σημείο βρισκόμαστε και πολύ φοβάμαι ότι δεν τα έχουμε δει ακόμη όλα. Αλλά βρισκόμαστε μπροστά σε μια διαδικασία και επικοινωνιακής διαχείρισης. Είναι μια διαρκής διαδικασία αυτή, μια πλασμαφαίρεση της πραγματικότητας, έτσι για να το πούμε πιο απλά, και να συνεννοούμεθα και με όρους ιατρικούς.

αυτά της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης θα τα δούμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, καθώς το Σαββατοκύριακο αυτό ο Νίκος Ανδρουλάκης ήταν η δική του η σειρά, του Νίκου Ανδρουλάκη και του Πασόκ, για την ομιλία του και αμέσως μετά βέβαια για την συνέντευξη τύπου που έδωσε χθες. Θα έχουμε τον καλό συνάδελφο και φίλο στον αέρα του Αθήνα 984, στον αέρα του Mind the Trap εδώ στον Αθήνα 984, τον Νίκο Γιαννόπουλο, για να συζητήσουμε μαζί του, να σχολιάσει και τα όσα είπε ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά και να δούμε και λίγο ευρύτερα την κατάσταση που διαμορφώνεται σε πολιτικό επίπεδο στον δρόμο για τις εκλογές. Μέχρι τότε όμως θέλω να μείνουμε λίγο σε αυτό που έτσι σχολίαζα νωρίτερα, στην πλασμαφαίρεση της πραγματικότητας. Αφού πούμε βέβαια ότι σήμερα είναι και το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζονάκη στη Νίκαια, η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί το μεσημέρι, στη μία το μεσημέρι είναι προγραμματισμένη, στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας, εκεί όπου από χθες το απόγευμα τον αποχαιρετά πλήθος κόσμου. Πάντως, επειδή λέγαμε από την πρώτη μέρα ότι ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη έχει και ρεπορταζιακές προεκτάσεις, και ρεπορταζιακές προεκτάσεις που ακουμπάνε στο αστυνομικό και δικαστικό ρεπορτάζ την ώρα της κηδείας του, οι κατηγορούμενοι γιατροί που διατηρούσαν αυτό το ιατρείο στο Κολωνάκι θα απολογούνται ενώπιον της δικαιοσύνης. Να πούμε ότι βαρύνονται με το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης κατά συναυτουργία, ενώ η οικογένεια του τραγουδιστή δια του πληρεξουσίου δικηγόρου τους, του κ. Χαράλα Μπουλικούδη, έχει προαναγγείλει ότι θα ζητήσει την αναβάθμιση κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, ζητώντας παράλληλα να γίνει μια σειρά από ενέργειες, ανακριτικές ενέργειες, ώστε να φωτιστεί κάθε λεπτό που συνδέεται με το θάνατο του καλλιτέχνη.

0: Τώρα βέβαια, με αφορμή το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, έχει ξεκινήσει μια ολόκληρη συζήτηση για όλο αυτόν τον κομπογιανιτισμό που δεν είναι η πρώτη φορά που τον βλέπουμε, τον ζούμε, τον βιώνουμε, ακούμε γι' αυτόν στη χώρα μας. Και τι δεν έχουμε δει και τι δεν έχουμε ακούσει. Θυμάστε κάτι, πάνω τα θυμάσαι αυτά, κάτι βραχιολάκια ενεργειακά που φοράγανε, τα θυμάσαι, ξέχαστα, που πρόσφεραν, τι πρόσφεραν, αυτά μόνο αριθμούς τζόκερ δεν σου λέγανε, κατά τα άλλα σε κάνανε περδίκι. Δηλαδή τώρα, εμείς που είμαστε και μια κάποια όχι μεγάλη ηλικία, θα νιώθαμε τουλάχιστον 18 άμα φοράγαμε ένα από δάφτα. Κάπου έτσι όπως εμφανίστηκαν, εξαφανίστηκαν. Φαντάζομαι όμως ότι κάποιοι βγάλανε χρήματα από αυτά. Να μην πω τώρα για τους νανοβιονικογυλαίκους και όλη άλλη αυτή η ιστορία, άλλη ιστορία αυτή. Να μην αναφερθώ σε διάφορους οι οποίοι το μόνο που δεν πουλάγανε είναι φυλαχτά και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Αλλά τι να πεις, όταν έχουμε μια χώρα στην οποία εμπιστευόμαστε τις λύσεις των προβλημάτων μας, τα οποία προβλήματα τα προσεγγίζει, τα μελετά και τελικά τα λύνει η επιστήμη με επιστημονικό και τεκμηριωμένο τρόπο και με ασφαλή τρόπο, εμείς εμπιστευόμαστε άλλου τύπου διαδικασίες, αυτά θα είναι και τα αποτελέσματα. Κοντά στο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη έχει αποκαλυφθεί λοιπόν μια ολόκληρη ιστορία εδώ πέρα, με αυτά τα περίεργα ιατρία που προσφέρουν περίεργες υπηρεσίες, όχι δωρεάν βεβαίως, έτσι, γιατί τίποτα δεν είναι δωρεάν, και τελικά στο βάθος κήπος, στο φόντο αποκαλύπτεται ότι κάποιοι βγάζουν χρήματα και όλα αυτά στο όνομα των επενδύσεων κάνουν καλό γιατί φέρνουν και κόσμο, δηλαδή αυτό που ονομάζουμε τον καλό κόσμο. Ο καλός κόσμος ποιος είναι, δεν είσαι εσύ που με ακούς, ούτε εγώ. Είναι αυτοί που έχουν λεφτά, εμείς δεν έχουμε λεφτά, οπότε δεν είμαστε ο καλός κόσμος. Τα λέμε καλή κοινωνία. Δεν είναι τώρα δηλαδή ο Πάνος Αργύρης που όπως τον κόβω εδώ μπροστά, δεν σε κόβω για καλή κοινωνία. Πάνο Αργύρη που ρυθμίζει τον ήχο, πάτα το κουμπί, παιδί μου. Τους ελέγχει κανείς όλους αυτούς τους κομπογιανίτες, γιατί κομπογιανίτες είναι. Όχι, δεν τους ελέγχει. Σαφώς και δεν τους ελέγχει. Υπάρχει κάποιο πλαίσιο προστασίας για τον κόσμο, για όλους αυτούς, απέναντι σε αυτούς τους κομπογιανίτες. Και αυτοί οι κομπογιανίτες που έχουν βρει τον τρόπο για να λειτουργούν στα κολονάκια, στην καρδιά της Αθήνας, πού αλλού τώρα. Δηλαδή τέτοιο ιατρείο μόνο εκεί το ανοίγεις, γιατί το αν πουλήσεις από τη ζωή, από θα το πουλήσεις, αν είναι δυνατόν. Για να μην ψάξουμε και τα φορολογικά, κόβανε και καμιά απόδειξη για όλα αυτά που κάνανε. Δεν το πολύ κόβω. Πιθανό, αλλά τέλος πάντων. Είναι μια χρυσή ευκαιρία πάντως αυτοί που θέλουν να διερευνήσουν ειλικρινώς την υπόθεση, να κάτσουν να το ψάξουν οριζοντίως, διαγωνίως και καθέτος και να μην κοροϊδεύουν τον κόσμο αυτή τη στιγμή, προσπαθώντας πάλι να πετάξουν τον μπαλάκι της ευθύνης, είτε διαχρονικός, είτε ειδικός, είτε δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Και με αφορμή τώρα το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, που τον ήξερε και ο τελευταίος πολίτης αυτής της χώρας, επειδή έχει φουντώσει και η άλλη ιστορία του αστυνομικού ρεπορτάζ παράλληλα, νομίζω τα περιθώρια για αυτούς που θέλουν πάλι να μπαζώσουν την πραγματικότητα, τα πράγματα είναι λίγο πιο δύσκολα, οπότε καλό είναι να σκύψουν το κεφάλι και να δουν τι ακριβώς συμβαίνει σε όλο αυτό το συστηματάκι, το παραϊατρικό. Τι παραϊατρικό, κακώς λέμε παραϊατρικό, κομπογιανίτικο συστηματάκι που λειτουργεί και υποτίθεται ότι προσφέρει υπηρεσίες. Και να μας πούν βέβαια και οι
1: η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7:30.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
0: Δημόσιο πρόσωπο και ειδικά όταν είσαι πρόσωπο και με πολιτική εξουσία. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων όμως και συνεχίζουμε σε λίγα λεπτά. Παραμένετε εδώ συντονισμένες, συντονισμένοι στον Αθήνα 984. Σήμερα πρωινό Δευτέρας 14 Σεπτεμβρίου το 2026.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Μπαρδάκου. Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Σήμερα το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη στην παλιά του γειτονιά την Νίκαια. Η εξοδίωση ακολουθία θα τελεστεί στη μία το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας. Στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών η ταφή σε στενό οικογενειακό κύκλο. Ενώπιον της δικαιοσύνης θα απολογούνται οι κατηγορούμενοι γιατροί την ώρα της κηδείας. Βαρύνονται με το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης κατά συναυτουργία. Η επικεφαλής των σοσιαλδημοκρατών στη Σουηδία, Μαγδαλένα Άντερσον, δήλωσε έτοιμη να κυβερνήσει παρά το οριακό αποτέλεσμα στις βουλευτικές εκλογές που προμηνύει μακρές διαπραγματεύσεις ανάμεσα στα κόμματα για το σχηματισμό της επόμενης κυβέρνησης. Πολιτική αντιπαράθεση στον απόϊχο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Την πρώτη θέση στις εκλογές έθεσε ο Νίκος Ανδρουλάκης ως ξεκάθαρο στόχος του ΠΑΣΟΚ, αποκλείοντας κάθε πιθανότητα συγκυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία. Οι ψευδεστήσεις, τα δανεικά και οι εποχές του δώστα όλα έχουν τελειώσει, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Συνάντηση με κατοίκους της Κυψέλης, των οποίων τα σπίτια υπέστησαν ζημιές από τις εργασίες του Μετροπόντικα, θα έχει στις 5 το απόγευμα ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Κλειστά σήμερα τα φαρμακεία της Αττικής εξαιτίας της εορτής της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού. Οι πολίτες θα εξυπηρετούνται από τα εφημερεύοντα φαρμακεία της περιοχής τους. Ο Αλβανός Βαρυπινίτης Αλκέτ Ριτζάι εμπλέκεται στο περιστατικό με πυροβολισμού στα ξημερώματα της Κυριακής σε beach bar στην Ανάβησο, όπως προκύπτει από την ανάλυση του βιντεοληπτικού υλικού, ενώ βρισκόταν σε ολιγοήμερη άδεια από τις φυλακές Δομοκού. Ισχυρή άνοδο άνω των 3 δολαρίων σημείωσαν οι τιμές του πετρελαίου στο άνοιγμα των αγορών μετά τις νέες επιθέσεις στη Σαουδική Αραβία και στον Περσικό Κόλπο. Το Brent αυξήθηκε κατά 2,80% φτάνοντας στα 107,54 δολάρια το βαρέλι. Και ο καιρός, νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 29 βαθμούς Κελσίου. 21 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Και να ολοκληρώσουμε με την κίνηση στους δρόμους. Αυξημένη και αυτό το πρωινό στην άνοδο του Κηφισού από το Περιστέρι μέχρι και το ύψος των Αγίων Αναργύρων, αλλά και σε σημεία των Αχαρνών στο ρεύμα ανόδου. Κίνηση καταγράφεται και στο παραλιακό μέτωπο, στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, αλλά και στην Καλλιρόης και τη Βασιλέως Κωνσταντίνου. Στο κόκκινο και η Κηφισία, στο ρεύμα ανόδου μετά την Κατεχάκη και μέχρι το ύψος του Χαλανδρίου. Προβλήματα και στο κέντρο της Αθήνας, κυρίως στις Λεωφόρους Αλεξάνδρας και Βασιλής Σοφίας. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια καταγράφεται αυτή την ώρα και στο λιμάνι του Πειραιά. Προβλήματα καταγράφονται και στην Αττική Οδό και στα δύο ρεύματα. Επόμενη ενημέρωση από τον Αθήνα 984, κυρίες και κύριοι, στις 8. Τίτλοι ειδήσεων στις 8.30. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Τραπεζιώτη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

σηκώ και βήμα κουρασμένο. Ψάχνεις κρυμμένα, σ' αγαπώ, σε τείχο.

Καλημέρα σας, καλημέρα σας και καλή εβδομάδα σε όσες και όσοι ήρθατε τώρα στη ραδιοφωνική μας παρέα εδώ στον Αθήνα 984. Είστε συντονισμένες, συντονισμένοι, ακούτε Mind the Trap. Στο μικρόφωνο Γιώργος Τραπεζιώτης, ο Πάνος Αργύρης είναι στην κονσόλα, ρυθμίζει τον ήχο.

0: Χρήστος Κόκκινος διαλέγει τις μουσικές. Πάνος Καβαδάς επιμελείται δημοσιογραφική παραγωγή. Ειρήνη Αρκουμάνη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Στο 213-09-09-100 απαντά στις δικές σας κλήσεις.
1: Τους δρόμους πήρα μοναχός, σβησμένος από το χάρι.
0: Ο άλλος τρόπος επικοινωνίας μαζί μας μέσω Viber, και βλέπω εδώ έχετε στείλει και τα μηνύματά σας. Για πάμε λίγο με μουσική.

Γράφει ο φίλος ο Χρήστος. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Έχεις αναλογιστεί, λέει, κύριε Τραπ, ότι όλος αυτός ο κουρνιαχτός με τη συγκεκριμένη σε εισαγωγικά κλινική έχει σηκωθεί επειδή δυστυχώς ο άνθρωπος που χάθηκε ήταν ο Μαζονάκης? Εάν στη θέση του ήταν κάποιος άγνωστος στο ευρύ κοινό, ενδεχομένως δεν θα άνοιγε ρουθούνι. Μας καλημερίζει ο φίλος ο Κωνσταντίνος από τη Θεσσαλονίκη. Μην γκρινιάζεις, μωρέ, λέει, πρωί-πρωί. Κάνε μια συνέντευξη με τον Άδωνη και θα δεις το φως. Συμπαράσταση στον κουβανικό λαό. Λευτεριά στην Παλαιστίνη. Καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο. Καλημέρα στη φίλη την Δέσποινα. Η Δέσποινα που σημειώνει και οι Κομπογιαννίτες μετήχαν σε συνέδρια που χρηματοδοτούνταν από Υπουργεία Περιφέρειες για να παρουσιάζουν τις παραϊατρικές μεθόδους τους, αλλά κανείς δεν τους άκουσε και δεν έκλεισε τα μαγαζιά τους. Σημειώνει η Σοφία και ακόμη λέει δεν έχουμε γιατρούς από αυτά τα περίφημα ιδιωτικά τα πανεπιστήμια, λέω εγώ τώρα, γράφει. Καλημέρα και στη φίλη την Βούλα, καλημέρα και στην Τασούλα από τον Πειραιά. Μας καλημερίζει ο Τάσος, μας καλημερίζει ο Γιάννης από τη Θεσσαλονίκη. Και μας καλημερίζει και η φίλη η Μαρία. Πενθήμερο εκδηλώσεων, γράφει, με τίτλο 13 χρόνια αντιφασιστικό Σεπτέμβρης 2026, διοργανώνουν από σήμερα Δευτέρα 14 έως και την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου ο Σύλλογος Πολιτισμού Παύλος Κυλαπή Φύσας. Η έναρξη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ με κεντρική συζήτηση με θέμα να αντιμετωπίσουμε το φασισμό πριν να είναι ξανά αργά.

0: 6-9-48-9-84-9-84 ο τρόπος επικοινωνίας μαζί μας μέσω Viber. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας για όσα σχολιάζουμε και για όσα δεν έχουμε προλάβει να σχολιάσουμε. Εγώ πάντα στο σημείο αυτό και πριν πάμε και στον καλεσμένο μας, με τον οποίο θα ανοίξουμε και την πολιτική συζήτηση για όσα έχουν γίνει στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, να πούμε ότι βαθύτατη θλίψη προκάλεσε, σκόρπισε το Σάββατο πρωί στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, στην ευρύτερη αριστερά αλλά και στον πολιτικό κόσμο της χώρας, τουλάχιστον στο κομμάτι του που καταλαβαίνει, αντιλαμβάνεται και σέβεται την ιστορία, η είδηση του θανάτου ενός σπουδαίου ανθρώπου, του Σπύρου Χαλβατζή, ο οποίος διετέλεσε στέλεχος της νεολαίας Λαμπράκη και της ΕΔΑ, αγωνιστής πρώτης γραμμής κατά της Χούντας, γραμματέας της ΚΝΕ, ηγετικός στέλεχος του ΚΚΕ στη μεταπολίτευση και βουλευτής του κόμματος. Ένας άνθρωπος που ομολογουμένως ήταν σεβαστός από όλους για την ιστορία αλλά και για το ήθος του, πράγμα σπάνιο σε αυτές τις τόσο ζωφερές εποχές, για την εντυμότητα, την σεμνότητα, την αγωνιστικότητα και την ανιδιοτέλειά του. Πάμε όμως στο σημείο αυτό να καλημερίσουμε τον καλό συνάδελφο και φίλο, τον Νίκο Γιαννόπουλο, πολιτικό συντάκτη και αρθρογράφο στο News 247. Νίκο μου, καλησπέρα.
1: Καλημέρα Γιώργο και καλημέρα και καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα. Να είσαι καλά. Καλή εβδομάδα και νομίζω ότι τώρα έτσι που έχει ολοκληρωθεί και ο κύκλος της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, της 90ης ΔΕΘ, έτσι όπως λέγαμε το τελευταίο χρονικό διάστημα, αυτό που περιμένουμε πάντα κάθε Σεπτέμβρη για να εξάγουμε, δεν ξέρω, πολιτικά συμπεράσματα βγαίνουν από αυτές τις διαδικασίες, έτσι ένα πρώτο σχόλιο πριν πάμε στα ειδικότερα.
1: Κάτι βγαίνει, νομίζω το πλαίσιο στο οποίο καλούνται οι αρχηγοί να ξεδιπλώσουν το όποιο σχέδιό τους είναι λίγο απαρχαιωμένο, δηλαδή όλες αυτές η ομιλία καταρχάς και στη συνέχεια η συνέντευξη τύπου η οποία κρατάει το λιγότερο 3 ώρες και είναι ιδιαίτερα κουραστική για μας τους δημοσιογράφους αλλά και για το κοινό νομίζω. Αλλά έχω την αίσθηση ότι ναι, ένα πρώτο πολιτικό συμπέρασμα μπορεί να βγει από την άποψη στο, από πού κινούνται, στο πώς κινούνται τέλος πάντων οι τρεις εντός εισαγωγικών μεγάλοι, αυτοί που διεκδικούν τέλος πάντων την κυβέρνηση. Και έχω την αίσθηση ότι ο κ. Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης παρουσίασε ένα πρόγραμμα που έχει να κάνει περισσότερο με το παρόν, δηλαδή το να διαχειριστεί ο ίδιος τα δικά του αδιέξοδα τα πολιτικά και να καταφέρει να ξεκολλήσει λίγο το κάραβο του λάσπη, να ανεβάσει λίγο τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας. Βέβαια εξακολουθεί να παραμένει πρώτος και με διαφορά, αλλά είναι μακριά από την αυτοδυναμία η αλήθεια είναι. Δεύτερον, ο κ. Τσίπρας νομίζω ότι είχε πιο οραματικά χαρακτηριστικά για το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας τα επόμενα χρόνια. Ήταν όμως το πρόγραμμά του, θα έλεγα, λίγο εντός εισαγωγικών μαγκωμένο ως προς την κοστολόγηση και σε αυτά που θέλει να δώσει. Και τρίτον ήταν το πρόγραμμα του κ. Ανδρουλάκη και του ΠΑΣΟΚ, το οποίο ήταν νομίζω ιδιαίτερα γενναιόδωρο και φιλόδοξο, ίσως και υπέρ το δέον θα μπορούσε να πει κανείς, σε μια προσπάθεια του ΠΑΣΟΚ να αλλάξει τα δεδομένα και να καταφέρει τους επόμενους μήνες να ξεπεράσει τουλάχιστον την Ελλάδα στις δημοσκοπήσεις και να είναι αυτό δεύτερο και όχι τρίτο που είναι μέχρι στιγμής. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρει, αλλά τέλος πάντων ήταν μια προσπάθεια από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ που ουσιαστικά έκλεισε την έκθεση αυτό το Σαββατοκυριακό.
0: Πάντως δεν ξέρω αν η ΔΕΘ ως διαδικασία, έτσι όπως είναι χτισμένη σε εισαγωγικά, ως διαδικασία, έτσι όπως είναι χτισμένη σε εισαγωγικά, μια διαδικασία

0: θεωρείται έτσι και λίγο παροχημένη ως μέσο επικοινωνίας με το ακροατήριο. Απ' την άλλη όμως αναρωτιέμαι αν αυτή η ΔΕΘ μπορεί να λειτουργήσει σαν καταλύτης για να αλλάξουν πράγματα στο πολιτικό σκηνικό του ενός, του ενάμιση, των δύο κομμάτων. Δεν ξέρω τώρα πώς το βλέπεις εσύ να έχει διαμορφωθεί.
1: Νομίζω έχουμε ένα σκηνικό του ενός συν δύο. Μέχρι στιγμής νομίζω ότι η πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας δημοσκοπήσεις προς το παρόν, ναι, προς το παρόν τουλάχιστον δεν αμφισβητείται. Η τελευταία μέτρηση που είδα ήταν αυτή της προράτα αυτό το Σάββατο που μας πέρασε και έδειχνε τη διαφορά περίπου στο 9,5%. Αλλά από εκεί και πέρα νομίζω τα πάντα είναι ανοιχτά, γιατί οι εκλογές όπως όλα δείχνουν εκτός συγκλονιστικού απρόπτου θα γίνουν τον Απρίλιο. Έτσι έχουμε ακόμα ένα διάστημα μπροστά μας περίπου 8 μήνων. Οπότε τα κόμματα φουλάρουν για να δείξουν το καλύτερό τους σε αυτό, θα μπορούσε να πει κανείς. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρουν οι δύο, δηλαδή η Ελλάς και το Πασόκ. Έχω την αίσθηση όμως ότι πιο κρίσιμα τα πράγματα είναι για τον κύριο Ανδρουλάκη παρά για τον κύριο Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας έχει ένα εντελώς νεοπαγές κόμμα, το οποίο μετρά μια ιστορία μόλις 3 μηνών. Κατάφερε με την πρώτη ουσιαστικά να σφινωθεί στη δεύτερη θέση, δηλαδή, και να αναγκάσει τον Πασόκ να περάσει στην τρίτη. Το πρόβλημα το έχει ο κ. Ανδρουλάκης, ο οποίος αν πραγματικά στις επόμενες εκλογές τραυματίζει τρίτος, νομίζω ότι θα πρέπει να συμβαστεί με την ιδέα ότι δεν θα είναι ξανά πρόεδρος του Πασόκ.
0: Είναι αυτό που βλέπω και στον τίτλο του ρεπορτάζ, του καλού ρεπορτάζ που δημοσιεύεται σήμερα με την υπογραφή σου στο News 24/7, το όλα για όλα του Ανδρουλάκη μέχρι τις εκλογές.
1: Ακριβώς, όλα για όλα. Νομίζω ότι ο τίτλος νομίζω το μαρτυρά αυτό. Νομίζω το έβγαλε
0: και η πραγματικότητα, νομίζω, το μαρτυρά αυτό.
1: Το έβγαλε και ο ίδιος, γιατί επιμένει στο δόγμα του ότι το Πασόκ πρέπει να είναι πρώτο, έστω με μία ψήφο διαφορά, παρά το γεγονός ότι μέχρι στιγμής δημοσκοπήσεις αυτή την άποψη, αυτή την αισιοδοξία δεν τη δικαιώνουν. Σε καμία των περιπτώσεων, θα λέγει κανείς. Το Πασόκ πολλές φορές στην εκτίμηση ψήφου πέφτει ακόμα και στο μονοψήφιο ποσοστό, δηλαδή κάτω από το 10%. Αλλά επειδή ο κ. Ανδρουλάκης ξέρει και γνωρίζει πολύ καλά ότι παίζει το πολιτικό του μέλλον σε αυτό το προσεχές διάστημα, κατέβηκε στη ΔΕΘ με ένα πραγματικά πολύ φιλόδοξο και γενναιόδωρο πρόγραμμα, σε μια προσπάθεια τέλος πάντων να αλλάξει τα δεδομένα, το οποίο προσπάθεια βάντως που θεωρώ ότι δεν έχει μεγάλες πιθανότητες ευόδοσης και επιτυχίας. Παρ' όλα αυτά ο κ. Ανδρουλάκης θα το παλέψει και αν μη τι άλλο θα πέσει μαχόμενος αν πέσει.
0: Πάντως έχουμε δύο σχολές σκέψεις, Νίκο Γιαννόπουλε, και τώρα δεν χρειάζεται την επισήμανσή μου έτσι για να το μάθεις, το ξέρεις και ενδεχομένως και καλύτερα και από εμένα. Έχουμε δύο σχολές σκέψεις. Μία λέει τόσα χρόνια, 7 χρόνια μέρες, εμείς μπορούμε να δίνουμε αυτά που μπορούμε να δίνουμε, αυτά που αντέχει η ελληνική οικονομία, και με βάση την πολιτική μας πρακτική. Πάει το ένα. Η άλλη σχολή σκέψης που είναι απέναντι και την έχει και η Ελλάς του Τσίπρα και το Πασόκ του Ανδρουλάκη, αλλά και τα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης, που λένε ότι πρέπει να δώσουμε περισσότερα, όχι απαραίτητα πόσα αντέχει η χώρα, αλλά περισσότερα στο πλαίσιο της αναδιανομής του πλούτου, όπως την εννοεί το κάθε κόμμα ξεχωριστά. Την ίδια ώρα, βάζω και έναν αστερίσκο εδώ, βλέπουμε τι συμβαίνει με την άνοδο των δυνάμεων της ακροδεξιάς στην Ευρώπη. Και να θυμίσουμε ότι αύριο αποφυλακίζεται και ο Κασιδιάρης. Γιατί έχουμε ξεμπερδέψει με τη Χρυσή Αυγή, με τον χρυσαυγητισμό δεν έχουμε ξεμπερδέψει, το φίδι είναι ξανά στα πόδια μας. Και επειδή βλέπουμε περίεργα φαινόμενα να διαμορφώνονται και περίεργες καταστάσεις, νομίζω ότι αντιλαμβάνονται όλοι και όλες ότι οι συντηρητικές πολιτικές, οι πολιτικές που παράγουν και ανατροφοδοτούν την ανέχεια του κόσμου, ακριβώς ενισχύουν τους καθυσιδιάριδες. Τελικά προς τα πού πρέπει να στρίψουμε?
1: Καλά, το προς τα πού πρέπει να στρίψουμε νομίζω ότι είναι δεδομένο τουλάχιστον κάτι.
0: Ρητορικά, εγώ το θέλω να το ερώτημα.
1: Νομίζω ότι πρέπει να στρίψουμε σαφώς πιο αριστερά, σαφώς που και προοδευτικά. Αλλά αυτό δεν έχει να κάνει, αυτό δεν έχει να λέει τίποτα, γιατί είναι η άποψη ενός και μοναδικού ανθρώπου. Δηλαδή η δική μου ή η δική σου, τέλος πάντων.
0: Έχουμε την
1: ίδια. Το θέμα είναι να φρίζονται πολλές απόψεις και να καταφέρουμε να διαμορφώσουμε μια νέα κοινωνική και πολιτική πλειοψηφία, έτσι όπως την οραματίζονται οι ηγέτες της Ελλάς και
0: εγώ το λέω, μήπως έχει κυριαρχήσει στην καρδιά, στην ψυχή των ανθρώπων, έχει φωλιάσει ο φόβος με τον οποίο τον έχουν ταΐσει. Δηλαδή, εγώ μπορώ να σου δώσω αυτά τα λίγα σήμερα και να είμαστε καλά, που λέμε. Χτύπα ξύλο, μας συμβεί κάτι, κατάλαβες.
1: Είναι αυτό που έχουμε πει και άλλες φορές, ότι η Νέα Δημοκρατία έχει καταφέρει να καλλιεργήσει αυτή την αίσθηση της κοινωνίας των πολύ χαμηλών προσδοκιών, η οποία είναι ικανοποιημένη με αυτά τα πολύ λίγα που δίνει, τέλος πάντων, ως παροχές κάθε

0: διαφορά, είτε με τη μορφή των πάση, με την οποιαδήποτε άλλη μορφή. Mm-hmm. Είναι ένα επαρκτό πρόβλημα αυτό. Βλέπω βέβαια ότι και τα κόμματα της προοδικής αντιπολίτευσης, και ιδιαίτερα τα δύο μεγάλα, άγνωστο γιατί, επιχειρούν να παίξουν στο τερέν της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, για παράδειγμα, έχει αρχίσει αυτή πολύ έντονη κουβέντα για την κοστολόγηση των προγραμμάτων. Mm-hmm. Τώρα θα κάνουμε πολιτική ή θέλετε να κάνουμε λογιστική?
1: Σωστό, σωστό, σωστό.
0: Επίσης, η Νέα Δημοκρατία και ο κ. Μητσοτάκης ισχυρίζονται πολλές φορές ότι το πρόγραμμά τους είναι κοστολογημένο. Mm-hmm. Ωραία, ποιος το κοστολόγησε? Έχουν φέρει κάποια στιγμή κάποια απόδειξη ότι το πρόγραμμά τους είναι πράγματι κοστολογημένο από κάποια ανεξάρτητη πηγή? Όχι, απλώς μας λένε ότι είναι το πρόγραμμά τους κοστολογημένο. Το ίδιο λένε και οι άλλοι. Mm-hmm. Αλλά σε κάποια φάση, νομίζω ότι αυτό που κρίνεται είναι το πολιτικό σχέδιο. Δεν μπορούν να κρίνονται οι αριθμοί. Ένας πολιτικός αρχηγός, ο οποίος ξεδιπλώνει ένα πολιτικό σχέδιο, θα κρυφθεί αν πραγματικά εφαρμόσει το συγκεκριμένο πολιτικό σχέδιο. Όχι αν κοστολογείται 3,5 δις, 5 δις, 7,5 δις, οτιδήποτε άλλο. Γιατί βλέπουμε και κάτι τρελά πράγματα mm-hmm. όσον αφορά την κοστολόγηση του προγράμματος, ειδικά της Ελλάδας. Τώρα θα ακουστούν και πράγματα για την κοστολόγηση του προγράμματος ΠΑΣΟΚ. Εγώ λέω να καταλήψουμε τη λογιστική σιγά σιγά και να αρχίσουμε να κάνουμε πολιτική. Γιατί νομίζω ότι αυτό είναι που χρειάζεται η ελληνική κοινωνία και ο κόσμος.
1: Αυτό ενοχοποιούνται τα δύο άλλα κόμματα πέραν της Νέας Δημοκρατίας, πιστεύεις, που αν μπαίνουν σε αυτή τη συζήτηση? Δηλαδή, με συστολή βγαίνουν και απαντάνε? Γιατί στα δικά μου μάτια παίζουν περισσότερη άμυνα και λιγότερο επίθεση σε σχέση με αυτό που βάζει η Νέα Δημοκρατία.
0: Για να μιλήσουμε με ποδοσφαιρικούς όρους, που καταλαβαίνουμε και οι δύο, Γιώργο,
1: έτσι.
0: Ή με μπασκετικούς τέλος πάντων, είναι σαν να παίζει το γήπεδο του αντιπάλου. Mm-hmm. Και είναι σαν να παίζει την τακτική του αντιπάλου. Δηλαδή είναι ο αντίπαλος καλός στην άμυνα, προσπαθεί να παίξει και σε καλή άμυνα. Mm-hmm. Αυτό είναι σαφές ότι δεν σε πάει πάρα πολύ μακριά. Πρέπει να παίξει και επίθεση. Και τέλος πάντων, επειδή μιλώντας για το δημοσιονομικό χώρο έχει γίνει πάλι πολύ μεγάλη κουβέντα, το θέμα είναι πώς διευρύνεις το δημοσιονομικό χώρο. Ο δημοσιονομικός χώρος, ο οποίος έχει προβλεφθεί από τους υπολογιστές της Νέας Δημοκρατίας, εντάξει, είναι συγκεκριμένος. Το θέμα mm-hmm. είναι τι κάνεις εσύ για να τον διευρύνεις.
1: Ακριβώς.
0: Δεν είναι θέσφατο ο δημοσιονομικός χώρος, ούτε κάποιο ιερό κείμενο, ας πούμε, που έχει γραφτεί στις πλάγες του Μωυσή.
1: Έτσι, τίποτα δεν είναι γραμμένο στην πέτρα, έτσι, ακριβώς.
0: Από εκεί και πέρα νομίζω ότι καλό θα είναι τόσο ο κύριος Τσίπρας όσο ο κύριος Ανδρουλάκης να ξεδιπλώσουν ακόμα περισσότερο το δικό τους πολιτικό σχέδιο, χωρίς να φοβούνται να μιλήσουν για τα επίδικα, έτσι. Γιατί ειδικά στον κύριο Τσίπρα και στον κύριο Ανδρουλάκη, αλλά περισσότερο στον κύριο Τσίπρα, βλέπω έναν δισταγμό, μια προσπάθεια να προσαρμοστεί σε αυτά τα δεδομένα και σε αυτά τα πρότυπα που βάζει η Νέα Δημοκρατία. Δεν την καταλαβαίνω, να σου πω την αλήθεια, αυτού του είδους την τακτική.
1: Μάλιστα. Νίκο Γιάννοπουλε, σε ευχαριστώ πολύ για το πολιτικό σχόλιο.
0: Εγώ σε ευχαριστώ, Γιώργο.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Πάντα ενδιαφέροντα όσα μας λέει ο καλός φίλος και συνάδελφος, ο Νίκος Γιάννοπουλος. Ας τα κρατήσουμε και ας ακούσουν και αυτοί που πρέπει να ακούσουν. Ιστορικά έχει αποδειχθεί πάντως ότι είναι λάθος τακτική και πρακτική να προσπαθείς να μπεις στα παπούτσια του άλλου, αφενός γιατί δεν ταιριάζει το νούμερο, αφετέρου γιατί έχεις δικά σου παπούτσια. Ως εδώ ήμασταν για σήμερα λοιπόν, ως εδώ ήταν το Mind the Trap για σήμερα Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου του 2026. Εσείς θα παραμείνετε συντονισμένες, συντονισμένοι εδώ στον Αθήνα 984. Ακολουθεί το πρωινό μαγκαζίνο με την Αθηνά Κορλίρα και τον Γιάννη Παπαγεωργίου. Εμείς ραντεβού πάλι αύριο, λίγο μετά τις 7 το πρωί. Μέχρι τότε, το νου σας.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 8.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Πρωίου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου ή βρείτε τον στα social.
3: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
4: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
5: Καλημέρα σε όλες και όλους. Είναι Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου του 2026. Ακούτε την ελεύθερη κυκλοφορία, το πρωινό αναλυτικό μαγκαζίνο του Αθήνα 984. Μέχρι τις 9 κοντά σας ο Γιάννης Παπαγεωργίου και η Αθηνά Κορλίρα. Με τον Πάνο Αργύρη σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, τον Πάνο Καβαδά στη δημοσιογραφική επιμέλεια, τον Γιώργο Παπάζουλου στην αρχή συνταξία της εκπομπής. Στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού μας, το 213-09-09-100. Απαντά στα δικά σας τηλεφωνήματα η Ειρήνη Αρκουμάνη. Όσοι θέλετε, μπορείτε να μας γράψετε mail στη διεύθυνση 984-papaki-gmail.com ή να μας στείλετε μήνυμα στο Viber στο 6948-984-984.
6: Μη μου φωνάξω πολύ για αυτό που θα πω.
5: Να μην σου φωνάξω πολύ, γιατί ναι, σου φωνάζω γιατί... λίγο.
6: Καθόλου. Η αλήθεια είναι ότι χωρίς εσένα δεν θα εκρατούνται ισορροπίε τη φωνή εννοώ. Αλλά τέλος πάντων, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Έχουμε περάσει μια δύσκολη εβδομάδα σε ό,τι αφορά την ειδησιογραφία με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, με το προφανώς τα όσα ακολούθησαν και πολύ καλώς ακολούθησαν, τις έρευνες στο ιατρείο, την διερεύνηση της υπόθεσης και την απόδοση ευθυνών από την αστυνομία, από τους δικαστές. Υπάρχει όμως κάτι το οποίο κατά την ταπεινή μου άποψη δεν το τονίζει κανένας. Και επειδή έχει ξεκινήσει μια συζήτηση παραφιλολογίας, είναι η προσωπική ευθύνη. Δηλαδή δεν έχει τονιστεί κατά την ταπεινή μου άποψη αυτό που πρώτα απ' όλα πρέπει εμείς να προσέχουμε όταν πηγαίνουμε σε κομπογιανίτες ή όταν πηγαίνουμε σε κομπογιανίτες με το μανδύα του επιστήμονα. Είναι εξωφρενικό να χάνεται ο κόσμος έτσι και είναι και εξωφρενικό να χάνεται, αν χάνεται, δεν ξέρω αν πήγε από αυτό ο Μαζονάκης ή όχι, και είναι εξωφρενικό επίσης να τα βάζουμε όλα στο ίδιο τσουβάλι. Δηλαδή μια πραγματική επιστήμη, την επιστήμη της ποιότητας ζωής, μακροζωίας, longevity, τέλος πάντων που λένε στο εξωτερικό, να την έχουμε κάνει κβαντική κάτι, σαμανική κάτι άλλο.
5: Τική, ολιστική με κάτι αδίπλα, ναι.
6: Όλο αυτό, συγγνώμη που θα το πω κάπως έτσι. Ρε φίλε, έχεις και λίγο μυαλό δηλαδή να καταλάβει. Ή δεν έχεις, τέλος πάντων.
5: Αλλά ας γίνει μάθημα από εδώ και πέρα.
6: Είναι και θέμα προσωπικής ευθύνης. Τι επιλέγει, πού επιλέγει, ποιον επιλέγει και για ποιους λόγους. Αυτό και νομίζω δεν το έχω ακούσει και πάρα πολύ. Δηλαδή φταίνε όλοι οι υπόλοιποι και δεν φταίμε εμείς. Προφανώς φταίνε και όλοι οι υπόλοιποι, έτσι. Οι κομπιανίτες και οι απατεώνες φταίνε.
5: Ας γίνει μάθημα από εδώ και πέρα, αυτό λέω εγώ. Όποιος δηλαδή έχει σκοπό να πάει να κάνει το οτιδήποτε που έχει κάθε δικαίωμα, να το ψάξει καλά. Πού πηγαίνει και για ποιο λόγο.
6: Μας εύχομαι και καλά νέα από τη Σουηδία, θα μας τα μεταφέρεις εσύ σε λίγο, νομίζω.
5: Τα έχω βάλει και αυτά στις ειδήσεις.
6: Οπότε πάμε να το ξεκινήσουμε. Είναι 8 και 4 πρώτα λεπτά. Είμαστε η Δεύτερη Κυκλοφορία, η Αθηνά Κορλίρα και ο Γιάννης Παπαγεωργίου. Κάθε πρωί τις ειδήσεις με κάποιο τρόπο σας μεταφέρουμε. Πάμε να κάνουμε ευθύς αμέσως το ίδιο.
5: Στην οίκαια, τον τόπο που γεννήθηκε και μεγάλο, θα πραγματοποιηθεί σήμερα η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη. Εξόδιος ακολουθία του δημοφιλούς καλλιτέχνη θα τελεστεί στη μία μετά το μεσημέρι στον ιερό ναό της Αγίας Τριάδας στην οίκαια. Στη συνέχεια, ο ρός θα μεταφερθεί στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών, όπου θα πραγματοποιηθεί ταφή σε αυστηρά στενό οικογενειακό κύκλο. Πλήθος κόσμου σειραίει μέχρι και αυτή την ώρα στον ιερό ναό της Αγίας Τριάδας, προκειμένου να πει το ίστατο χαίρε στον Γιώργο Μαζονάκη. Στο μεταξύ, στον ανακριτή θα οδηγηθούν το πρωί δύο γιατροί, στο ιατρείο των οποίων ο δημοφιλής καλλιτέχνης υπέστη καρδιακή ανακοπή τη διάρκεια παράτυπης διαδικασίας πλασμαφαίρεσης. Βρίσκονται αντιμέτωποι με την κατηγορία της έκθεσης σε κίνδυνο, ωστόσο σύμφωνα με τον δικηγόρο της οικογένειας υπάρχουν επαρκή στοιχεία για αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Οι αρχές εξετάζουν εξονυχιστικά τα κινητά τηλέφωνα και τους υπολογιστές των κατηγορουμένων, ανακτώντας σημαντικά για την υπόθεση δεδομένα, όπως φωτογραφίες και ιατρικά ραντεβού. Αντιφάσεις στους ισχυρισμούς των κατηγορουμένων προέκυψαν τόσο από τις καταθέσεις όσο και κυρίως από τα δεδομένα του επίμαχου μηχανήματος πλασμαφαίρεσης. Εύλογα ερωτηματικά προκύπτουν για το χρόνο που μεσολάβησε από την διαπίστωση του καρδιακού επεισοδίου και της κλίσης στο ΕΚΑΒ. Όπως προκύπτει, υπάρχει ένα κενό 87 λεπτών.
6: Του Σταυρού σήμερα και κλειστά θα είναι τα φαρμακεία της Αττικής εξαιτίας της εορτής. Οι πολίτες θα εξυπηρετούνται από τα διημερεύοντα και τα διανυκτερεύοντα φαρμακεία της περιοχής τους.
5: Να αλλάξουμε θέμα. Στα ύψη το πολιτικό θερμόμετρο στον απόϊχο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ο Νίκος Ανδρουλάκης, κατά τη συνέντευξη που παραχώρησε από τη συμπρωτεύουσα, έθεσε ως ξεκάθαρο στόχο του ΠΑΣΟΚ την πρώτη θέση επερχόμενες εκλογές, αποκλείοντας κάθε πιθανότητα συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία, ενώ προέταξε ένα κοστολογημένο πρόγραμμα μακριά από παροχολογίες και λαϊκισμούς, όπως είπε, ως την πλέον αξιόπιστη κυβερνητική πρόταση για τη χώρα. Οι ψευδεστήσεις, τα δανεικά και εποχές του δώστα όλα έχουν τελειώσει, σχολίασε μεταξύ άλλων κυβερνητικός εκπρόσωπος. Με την ψήφο των πολιτών τελειώνει το πάρτι της διαφθοράς στο Μέγαρο Μαξίμου, ανταπαντά ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ.
6: Σαφές μήνυμα προς την Τουρκία έστειλε από το Καστελόριζο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Διαμήνει ότι η Ελλάδα δεν δέχεται απειλές και υποδείξεις, ξεκαθαρίζοντας ότι η επιδίωξη της σταθερότητας στην περιοχή δεν σημαίνει και επιχωρητικότητα. Ο κ. Μητσοτάκης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην εικόνα του 2010, όταν το Καστελόριζο συνδέθηκε με την έναρξη της περιόδου των λιμονίων. Μας πίκρανε η εικόνα του 2010, με το Καστελόριζο να επιλέγεται ως σκηνικό για το πέρασμα της χώρας στα μνημόνια, σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για μια σύνδεση που δεν άξιζε στο νησί.
5: Συνάντηση με κατοίκους της Κυψέλης, των οποίων τα σπίτια υπέστησαν ζημιές από τις εργασίες του Μετροπόντικα, θα έχει στις 5 το απόγευμα ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Ο Δήμαρχος, με ανάρτησή του, εξέφρασε την έντονη ανησυχία του μετά και την παρέτηση του Προέδρου της Ελληνικού Μετρό, Χρήστου Καραδήμα, ενώ κάλεσε την κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνες της.
6: Ο Αλβανός βαρυτμηνίτης κακοποιός Αλκέτ Ριζάι εμπλέκεται στο περιστατικό με πυροβολισμούς στα ξημερώματα της Κυριακής σε Beach Bar επί της λεωφόρου Αθηνών Σουνίου στην Ανάβησο. Όπως προκύπτει από την ανάλυση του βιντεοληπτικού υλικού, ο κακοποιός βρισκόταν σε ολιγοήμερη άδεια από τις φυλακές Δομοκού, όπου και εκτείει την ποινή του. Θυμίζουμε ότι ο Ριζάι έχει καταδικαστεί 2 φορές ισόβια για εισάριθμους φόνους και 25 χρόνια κάθριξης για άλλες κακουργηματικές πράξεις, ενώ είναι γνωστός για τις κινηματογραφικού τύπου απόπειρες απόδρασής του.
5: Στον εντοπισμό και τη διάσωση περίπου 35 λοδαπών που επέβαιναν σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή νότια της Ιεράπετρας στην Κρήτη, προχώρησαν αργά το βράδυ οι αρχές. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στην Ιεράπετρο, που αναμένεται να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.
6: Πάμε στα διεθνή και στις τιμές της ενέργειας. Ισχυρή άνοδο άνω των 3 δολαρίων σημείωσαν οι τιμές του πετρελαίου στο άνοιγμα των αγορών μετά τις νέες επιθέσεις στη Σαουδική Αραβία κατά της ναυσιπλοείας στον Περσικό κόλπο. Το Brent είναι πάνω κατά 2,80, 107 και 54, κοντά στα 108. Το αμερικανικό αργό σημείωσε άνοδο 2,29, έχει φτάσει στα 102,34. Την ίδια ώρα, η συνάντηση που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί σήμερα μεταξύ εκπροσώπων των χωρών του κόλπου και του Ιράν, προκειμένου να συζητηθούν πιθανές συμφωνίες για την ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ, αναβλήθηκε. Αυτό σημείωσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ομάν. Νωρίτερα, εμπορικό πλοίο έγινε στόχος πλήγματος, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του μέλος του πληρώματος, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές του Ιράν.
5: Στη Σουηδία τώρα, άνετη νίκη στην αντιπολίτευση που τους σοσιαλδημοκράτες δίνουν τα exit poll. Σύμφωνα με τη δημόσια τηλεόραση, το συντηρητικό κόμμα των μετριοπαθών υπό τον νυν πρωθυπουργό Ουλφ Κρίστερσον λαμβάνει 18,1%, το κεντροαριστερό σοσιαλδημοκρατικό κόμμα υπό την πρώην πρωθυπουργό Μανταλένα Άντερσον 28,4%, οι ακροδεξοί Σουηδοί δημοκράτες υπό τον Τζίμι Άκερσον, που αναμενόταν βάσει δημοσκοπήσεων να έχουν ρόλο ρυθμιστή στην επόμενη βουλή, λαμβάνουν 17,2% των ψήφων, ποσοστό πολύ χαμηλότερο από αυτό που τους έδιναν οι δημοσκοπήσεις, αλλά και την τρίτη θέση έναντι της δεύτερης.
6: Η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση του καγκελάριου Φρίντιχ Μέρτς αναμένεται να καταλάβει την πρώτη θέση στις τοπικές εκλογές στην Κάτω Σαξονία, σύμφωνα με τα exit polls. Την ίδια ώρα, το AfD, η εναλλακτική για τη Γερμανία, καταγράφει σημαντική άνοδο, αλλά παραμένει στην τρίτη θέση πίσω από τους σοσιαλδημοκράτες του S5. Το τελικό αποτέλεσμα αναμένεται να ανακοινωθεί εντός της ημέρας.
5: Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποτιμήλησε χθες με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμι Ζελένσκι και του ζήτησε να σταματήσει να στοχεύει τις ρωσικές υποδομές δίζελ, υποστηρίζοντας ότι οι επιθέσεις προκαλούν έλλειψη. Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τούσκ προειδοποίησε ότι τις επόμενες εβδομάδες ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία θα κλιμακωθούν και αυτή η κλιμάκωση μπορεί να επηρεάσει τη χώρα του.
6: Ο Ισραηλινός Υπουργός Πολιτισμού ανακοίνωσε ότι θέλει να αφαιρέσει την ηθαγένεια από τους σκηνοθέτες του ντοκιμαντέρ Νάζα, στο οποίο στρατιωτικοί κατηγορούν τον Ισραηλινό στρατό ότι σκοτώνει πολλούς αμάχους στη Γάζα, κατηγορώντας τους δημιουργούς για προδοσία.
5: Και ο καιρός, νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές προβλέπονται σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 29 βαθμούς Κελσίου.
6: Μετά από πάρα πολύ καιρό, νομίζω δεν γράφει 3 μπροστά η μέγιστη
5: ναι,
6: θερμοκρασία.
5: Εντάξει, 29 βέβαια. Θέλουμε να πάει και λίγο πιο κάτω εμείς.
6: Είναι 8 και 10. Αυτή ήταν η επικαιρότητα, κάπως έτσι την συνοψίσαμε. Πάμε να πιάσουμε τα θέματα της ή κάποια από αυτά ένα προς ένα.
5: Και θα ξεκινήσουμε το κυβερνητικό ρεπορτάζ. Θα καλημερίσουμε τον πολιτικό μας συντάκτη, τον Απόστολο Χονδρόπουλο. Στο Καστελόριζο ήταν ο Πρωθυπουργός. Έστειλε αρκετά μηνύματα, κυρίως προς την Τουρκία. Καλημέρα, Απόστολε.
7: Καλημέρα, Αφιτανιγάννη. Καλημέρα σε όλες και όλους. Κυρίως προς την Τουρκία, λέγοντας ότι δεν απειλούμε κανέναν, αλλά και δεν δεχόμαστε απειλές ή υποδείξεις από κανέναν, ότι είμαστε έτοιμοι να προασπίσουμε την εθνική μας ακεραιότητα και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, και επίσης ότι ο διάλογος αποτελεί μια επιλογή αυτοπεποίθησης και πίστης στο διεθνές δίκαιο, με ένα μήνυμα που αντιλαμβανόμαστε ότι έχει αποδέκτες και στο εσωτερικό της χώρας και στην κριτική που ασκείται προς την κυβέρνηση και ως από τα δεξιά, θα λέει κανείς, για την εξωτερική πολιτική και ειδικά για τα ελληνοτουρκικά και την πολιτική των ήρεμων νερών. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε επίσης ότι το Καστελόριζο είναι ένας εμβληματικός τόπος για να διατυπωθεί η πρόθεσή μας για ένα μέλλον ειρήνης, με κλειστές τις πόρτες σε όποιες αναθεωρητικές λέψεις, αλλά και ανοιχτό το δρόμο στον αμοιβαίο σεβασμό και την διεθνή νομιμότητα. Από το Καστελόριζο βεβαίως είχαμε και μηνύματα σχέση με την οικονομία, ουσιαστικά την αλλαγή σελίδας σε σχέση με το 2010, όταν από το Καστελόριζο είχε ανακοινωθεί η προσφυγή στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και άρχισε τότε η περιπέτεια των μνημονίων. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε μας πίκρανε η εικόνα του 2010 με το Καστελόριζο να επιλέγεται ως σκηνικό για το πλέσμα της χώρας στα μνημόνια. Σύνδεση που δεν άξιζε το νησί και που θα ξεχαστεί μαζί με την περίοδο και όσα ακολούθησαν. Και σήμερα και εδώ και όλη την Ελλάδα και σε όλη την Ελλάδα, όπως είπε, τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά. Και βεβαίως είχε την αναπτυξιακή διάσταση η επίσκεψη του Πρωθυπουργού. Ανακοίνωσε αναπτυξιακά μέτρα για το Καστελόριζο. Μεταξύ άλλων, το μόνιμο ετήσιο μισθολογικό κίνητρο 5.000 ευρώ για το προσωπικό όλων των δημόσιων υπηρεσιών, των σωμάτων ασφαλείας και των ενόπλων δυνάμεων που υπηρετούν στο νησί. Επίσης την καθιέρωση κινήτρου εγκατάστασης και παραμονής 5.000 ευρώ ετησίως ανά νοικοκυριό, και επίσης προανήγγειλε σύνδεση του νησιού, ενίσχυση της σύνδεσης του νησιού με την υπηρετική Ελλάδα και τα Δωδεκάνησα, καθώς και ολοκλήρωση δεκάδων μεγάλων έργων τα οποία γίνονται και μεταξύ άλλων στο κεντρικό λιμάνι, τον εξυγχρονισμό του αεροδρομίου, του οδικού άξονα και άλλα έργα στο νησί. Τώρα, είχαμε μηνύματα σχέση με τα εθνικά θέματα και μέσα από την ανάρτηση χθες του κ. Μητσοτάκη, την διαδικτυακή, και μέσα από αυτήν έδωσε απάντηση και στο θέμα το οποίο τίθεται από πλευράς αντιπολίτευσης των τελευταίων ημερών σε σχέση με την ασπίδα του Αχιλλέα. Ακριβώς. Είπε λοιπόν ο Πρωθυπουργός, ανέφερε ότι ο ελληνικός στόλος θα οδηγήσει την αεράμινα της χώρας σε άλλο επίπεδο και για τους ανησυχούντες, όπως είπε, το κεντρικό λογισμικό διοίκησης και ελέγχου θα είναι ελληνικό, θα παραχθεί από τις ελληνικές εταιρείες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και, όπως συμφωνήθηκε, θα λάβουν την επιχειρησιακή και την τεχνολογική υποστήριξη προκειμένου να αναπτύξουν τον ελληνικό πηγαίο κώδικα προσαρμοσμένο στις ελληνικές επιχειρησιακές απαιτήσεις.
5: Μάλιστα. Απόστολε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
6: Το Σαββατοκύριακο της ΔΕΘ ήταν Σαββατοκύριακο της Αντιπολίτευσης, Σαββατοκύριακο ΠΑΣΟΚ. Και η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη και η χθεσινή συνέντευξη τύπου έβγαλαν, δεν θα έλεγα ειδήσεις, αλλά έβγαλαν προτεραιότητες. Η πρώτη θέση στις εκλογές, μια βασική, όπως είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Οικονομικά, το οικονομικό σχέδιο του ΠΑΣΟΚ το ανακοίνωσε ή τουλάχιστον άνοιξε την βεντάλια του εν όψη των εκλογών που θα έρθουν την άνοιξη, και απάντησε και σε βολές που είχε εξαπολύσει εναντίον του το κυβερνητικό κόμμα. Πάμε να μας τα συνοψίσει όλα αυτά η Κατερίνα Παπαβασιλείου. Καλημέρα, Κατερίνα. Καλή εβδομάδα.
8: Καλή εβδομάδα, Γιάννη Αθηνά, κυρίες και κύριοι. Ο κύριος Ανδρουλάκης λοιπόν διατηρεί ψηλά, επιμένει, διατηρεί τον πύχη, θέτοντας και από την 92η ως στόχο την πρωτιά για την πολιτική αλλαγή που περνά όπως επανέλαβε μέσα από την ήττα της Νέας Δημοκρατίας, επιχειρώντας από τη μια να καταδείξει ότι είναι η μόνη εναλλακτική δύναμη το ΠΑΣΟΚ με αντιπαραθετικό πρόγραμμα έναντι της Νέας Δημοκρατίας του κυβερνώντος κόμματος, και από την άλλη ότι το ΠΑΣΟΚ είναι έτοιμο να αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας. Ως εκ τούτου απέκλεισε ενδεχόμενο μετεκλογική συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, υπερασπιζόμενος την απόφαση συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, υπενθυμίζοντας χαρακτηριστικά ότι αυτή ήταν ομόφωνη. Ρωτήθηκε δε για το ενδεχόμενο συνεργασίας με το κυοφορούμενο κόμμα Σαμαρά. Απάντησε: δεν μας αφορά το ΠΑΣΟΚ κάτι τέτοιο, η ενδεχόμενη ίδρυση κόμματος Σαμαρά. Αυτό είναι θέμα της Νέας Δημοκρατίας. Και παρά την κριτική, πρέπει να σας πω, που άσκησε έντονη κριτική στον Αλέξη Τσίπρα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας υπό μία έννοια με κόμματα πιο αριστερά, λέγοντας μεταξύ άλλων: μπορούμε να συνεργαστούμε με την αριστερά αν έχουμε κοινές αγωνίες. Τώρα, σε ό,τι αφορά το οικονομικό πρόγραμμα, όλα είναι κοστολογημένα και τεκμηριωμένα, η χαρακτηριστική αποστροφή του Νίκου Ανδρουλάκη. Συνιστούν, όπως τόνισε, ολιστικό σχέδιο για το πώς η Ελλάδα θα αποκτήσει σταθερή οικονομία, εκτίμηση της κεντρικής παροχής του προγράμματος του, δηλαδή ΕΚΑΣ, 13ος μισθός, 13η σύνταξη κτλ., σε περίπου 3 δις ευρώ σε βάθος τετραετίας. Επανέλευε ότι η 13η σύνταξη βάσει της πρότασης του ΠΑΣΟΚ θα δοθεί σε δύο δόσεις και κοστίζουν 60 εκατομμύρια το 2027 και 840 εκατομμύρια το 2030, ενώ ο 13ος μισθός 1,3 δις σε βάθος τετραετίας και το ΕΚΑΣ σε περίπου 540 εκατομμύρια ευρώ. Απαντώντας μάλιστα, όπως αναφέρθηκε και εσύ, στην κριτική που δέχθηκε κατόπιν το ΠΑΣΟΚ από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, εγκαλώντας τον κύριο Ανδρουλάκη, θυμίζω ότι με τη συνέντευξη τύπου κατάφερε, όπως είπε ο κύριος Μαρινάκης, να γυρίσει τον χρόνο πίσω στην εποχή του «Λεφτά υπάρχουν», ο κύριος Τσουκαλάς δήλωσε, μεταξύ άλλων, ο κύριος Μαρινάκης προφανώς έχει μπερδευτεί, νομίζει πως όλοι οι πολιτικοί μοιάζουν με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, που από το βήμα της ΔΕΘ το 2018, όπως υπενθύμησε ο εκπρόσωπος τύπους του ΠΑΣΟΚ, είχε δεσμευτεί για κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου και οριζόντια μείωση ΦΠΑ, ενώ έκανε ακριβώς τα αντίθετα. Να υπενθυμίσουμε τώρα εντάχει ότι ο κύριος Ανδρουλάκης δεσμεύθηκε για 7 τομές στους πρώτους 6 μήνες θητείας, εφόσον εκλεγεί το ΠΑΣΟΚ κυβέρνηση, μεταξύ των οποίων η αντιμετώπιση της ακρίβειας με κανόνες στην αγορά, η διαχείριση του ιδιωτικού χρέους, η προσιτή στέγη και η αλλαγή κουλτούρας διακυβέρνησης με αξιοκρατία και λογοδοσία. Εξειδικεύοντας τα μέτρα, ο αρχηγός της εξωματικής αντιπολίτευσης αναφέρθηκε μεταξύ άλλων σε στοχευμένη μείωση του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά, στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, στην επαναφορά του 13ου μισθού και της 13ης σύνταξης, 120 δόσεις για οφειλές, εφορία και ταμεία, 40.000 κοινωνικές κατοικίες, νομοθέτηση μόνιμου μηχανισμού φορολόγησης των υπερκερδών των ολιγοπολίων, που θα ενεργοποιείται, όπως τόνισε ο κύριος Ανδρουλάκης, σε συνεργασία με τις ανεξάρτητες αρχές κάθε φορά που θα παρατηρείται αδικαιολόγητη διεύρυνση του περιφερειού κέρδους. Από το στόχαστρό του δεν ξέφυγε ούτε ο Αλέξης Τσίπρας, όπως προαναφέραμε. Είπε ενδεικτικά ότι ο πρόεδρος της Ελλάς μιλά για κενό στην αντιπολίτευση, το οποίο όμως, όπως υπογράμμισε ο κύριος Ανδρουλάκης, ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας δημιούργησε, χάνοντας με 24 μονάδες στις τελευταίες εκλογές. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο και μπορούμε να κάνουμε το έργο μας πράξη, γιατί δεν έχουμε εξαρτήσεις, υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, στέλνοντας μήνυμα και για αλλαγή στην κουλτούρα διακυβέρνησης της χώρας με αξιοπιστία. Και κλείνοντας να σας πω ότι ο κύριος Ανδρουλάκης ρωτήθηκε και για τα ζητήματα διεύρυνσης και για το αν η παρουσία του Ευάγγελου Αποστολάκη και του Αλέξανδρου Αυλονίτη, ανεξάρτητοι βουλευτές και οι δύο, στην ομιλία του είναι προανάκρουσμα προσχωρήσεων και ανέπονται και άλλες. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δήλωσε ότι στη μάχη για την πολιτική αλλαγή είναι ευπρόσδεκτοι όλοι που θα αγωνιστούν, όπως είπε, δίπλα μας, με κοινές αρχές, κοινές αξίες και πιστεύουν στο πρόγραμμά μας.
5: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Καταρίνα. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Αθήνα 984 στους 98.3.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Αθήνα 984.

0: Θα ασχοληθούμε.
1: Να κάνεις και την κουμπάρα τώρα.
0: Να κάνω και την κουμπάρα. Λοιπόν, θα ασχοληθούμε τώρα με την υπόθεση βεβαίως του Γιώργου Μαζωνάκη. Σήμερα είναι και η κηδεία του, το είστε το χαίρε. Πολύς ο κόσμος που έχει μαζευτεί για να τον αποχαιρετήσει. Καλημερίζουμε λοιπόν στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής και τον αστυνομικό μας συντάκτη, τον Δημήτρη Πέρο, και τη δικαστική μας συντάκτρια, τη Μίνα Μουστακά. Καλημέρα και στους δύο.
2: Καλημέρα.
0: Να ξεκινήσουμε με σένα, Δημήτρη, να μας πεις τα στοιχεία που έχει βρει η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για το ζευγάρι των γιατρών, για να μπορέσουμε να περάσουμε μετά και στο δικαστικό σκέλος της υπόθεσης.
3: Καλημέρα, παιδιά. Να πούμε ότι πραγματικά είναι τα στοιχεία τα οποία έτσι, και καταρρύπτουν τους ισχυρισμούς των δύο γιατρών και κυρίως της γυναίκας, η οποία ήταν αυτή η οποία έχει αναλάβει τον Γιώργο Μαζωνάκη και έκανε αυτή την περιβόητη την θεραπεία. Και ήταν και είναι και αποκαλύπτει το γεγονός ότι προσπάθησαν να αποκρύψουν και στοιχεία. Το ένα από αυτά ήταν η φωτογραφία η οποία είχε διαγράψει η γυναίκα στο κινητό της τηλέφωνο και κατάφερε η αστυνομία να την ανακτήσει. Πρόκειται μια φωτογραφία που δείχνει τον Γιώργο Μαζωνάκη μάλλον ανέστητο χωρίς αισθήσεις του σε αυτό το μηχάνημα που έκανε την πλασμασπαίρεση. Είναι η φωτογραφία την οποία την έστειλε στον σύζυγό της, ο οποίος εκείνη τη στιγμή είχε πάει σε ένα παρακείμενο εκεί καφέ να του δείξει προφανώς σε ποια κατάσταση βρίσκεται ο Γιώργος Μαζωνάκης και να σπεύσει πίσω στο ιατρείο για να την βοηθήσει. Αυτή τη φωτογραφία την είχε διαγράψει λίγο πριν να οδηγηθούν εκείνη την ημέρα στη διεύθυνση της ασφάλειας Αθηνών στην Κυψέλη. Ωστόσο η αστυνομία κατάφερε να την ανακτήσει. Να πούμε ότι και τα κινητά τηλέφωνα και των δύο γίνονται φίλο και φτερό στα εγκληματολογικά εργαστήρια της αστυνομίας. Mm-hmm. Ενώ το άλλο στοιχείο διαπιστώθηκε ότι είχαν προσπαθήσει, καθάρισαν όλο το χώρο όπου έγινε αυτή η θεραπεία, θα λέγαμε καθάρισαν τα πάντα και προσπάθησαν να διαγράψουν και στοιχεία από το μηχάνημα που είχε συνδεθεί ο Γιώργος Μαζωνάκης, ωστόσο η αστυνομία κατάφερε να διαπιστώσει ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης πήγε στο ιατρείο εκεί γύρω στις 2 το μεσημέρι και όχι στις 4 όπως είχε πει αρχικά η γυναίκα. Συνδέθηκε στο μηχάνημα στις 2 και 4 και το μηχάνημα σταμάτησε να λειτουργεί εκεί λίγο πριν τις 3, περίπου 43 λεπτά λειτουργήσε. Εκεί εικάζεται προφανώς ότι κάτι έγινε, ίσως εκεί να έχασε τις αισθήσεις του Γιώργος Μαζωνάκης. Και το άλλο κρίσιμο στοιχείο είναι ότι το ΕΚΑΒ ενημερώθηκε στις 4:21. Ο γιατρός οικογένειας λέει ότι αυτό το διάστημα είναι που ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε χάσει τις αισθήσεις του, προσπαθούσαν μάτια να τον επαναφέρουν αντί να καλέσουν άμεσα το ΕΚΑΒ προκειμένου να δώσει τις πρώτες βοήθειες. Αυτά είναι τα βασικά στοιχεία τα οποία προφανώς καίνε και τους δύο γιατρούς.
1: Θα πάμε στα στοιχεία που καίνε ή πώς πλέον θα εξελιχθεί η δικαστική διαμάχη. Υπάρχει κάποιο νεότερο ή πότε θα υπάρξει, αν γνωρίζουμε, Δημήτρη, για το ποια είναι τα αίτια του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη?
3: Να πούμε ότι έγινε ιατροδικαστική εξέταση. Οι ιατροδικαστές αναφέρουν ότι δεν μπορεί να προσδιοριστεί για την ώρα η ακριβής αιτία θανάτου. Ωστόσο μας έλεγαν ότι μακροσκοπικά τουλάχιστον, γιατί θα γίνουν και οι εργαστηριακές εξετάσεις, τοξικολογικές και ιστολογικές, δεν διαπιστώθηκε και κάποιο παθολογικό αίτιο. Γι' αυτό δεν μπορεί να προσδιοριστεί και ποιος είναι η βασική αιτία θανάτου. Αναμένονται τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις προκειμένου ίσως να δώσουν απαντήσεις για το ποια ήταν η αιτία που προκάλεσε το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.
0: Εν τω μεταξύ, στον ανακριτή πάνε σήμερα οι δύο γιατροί. Μάλιστα, πέρα από το ότι βρίσκονται αντιμέτωποι με την κατηγορία της έκθεσης σε κίνδυνο, ο δικηγόρος της οικογένειας λέει ότι υπάρχουν και στοιχεία για αναβάθμιση του κατηγορητηρίου. Μίνα, σε ακούμε.
2: Καλημέρα πάλι και από μένα. Όπως λοιπόν ακούσαμε και από τον Δημήτρη Πέρο, η σημερινή ανακριτική διαδικασία, η οποία είναι συνέχεια της προανακριτικής έρευνας, έχει να απαντήσει σε πολλά θέματα. Τα κυριότερα από αυτά είναι τα κρίσιμα λεπτά που μεσολάβησαν από την έναρξη της διαδικασίας της πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, τα ψηφιακά αρχεία και τα μυστικά που έκρυβαν, γι' αυτό και προσπάθησαν, όπως φέρεται, οι κατηγορούμενοι να διαγράψουν, και βεβαίως τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων που αναμένονται τις επόμενες μέρες, είναι τα βασικά κομμάτια του πάζλ σε σε αυτήν την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη που έχει πια προσλάβει και δικαστική διάσταση. Τώρα, οι κατηγορούμενοι στη μία η ώρα θα μεταφερθούν, θα μεταχθούν στα δικαστήρια της πρώην σχολής των Βελπίδων, οπότε θα ξεκινήσει η διαδικασία της απολογίας τους. Μαθαίνουμε ότι θα έχουν και ένα απολογητικό υπόμνημα, όπου θα περιγράφουν δηλαδή την υπερασπιστική τους γραμμή. Ωστόσο, όπως συνήθως συμβαίνει σε σοβαρές υποθέσεις, θα απαντήσουν και προφορικά στις ερωτήσεις που θα τους θέσει ο ανακριτής και ο εισαγγελέας, των οποίων θα οδηγηθούν στην συνέχεια.
1: Και οι δύο μαζί ή ένας-ένας. Έχει σημασία.
2: Μπαίνουν ένας-ένας. Αν τώρα, Γιάννη, πράγματι, ο ανακριτής ή ο εισαγγελέας, κυρίως ο ανακριτής που είναι το κυρίαρχο πρόσωπο, κρίνει ότι για να διερευνηθούν και να διαλευκαθούν στοιχεία, καθώς φαίνεται να έχουν πέσει σε αντιφάσεις ως προς τους χρόνους και τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν αφού κατέρευσε ο Γιώργος Μαζονάκης, κρίνει ότι πρέπει να εξεταστούν κατά την παράσταση, μπορεί να γίνει αυτό στην διάρκεια της σημερινής διαδικασίας. Φαίνεται να έχουν, αν και η κοινή του γραμμή είναι ότι αρνούνται την κατηγορία, φαίνεται να υπάρχουν διαφοροποιήσεις, καθώς ο μεν γιατρός υποστηρίζει ότι δεν βρισκόταν την ώρα της αύξησης του Γιώργου Μαζονάκη στο ιατρείο, βρισκόταν σε ένα εστιατόριο στο Κολωνάκι, ότι δεν ήταν δικός του ασθενής και τοποθετεί πια τον εαυτό του στην σκηνή μετά την κατάρρευση του τραγουδιστή. Από την άλλη πλευρά, η γιατρός έχει δώσει κάποιες εξηγήσεις που όμως τα στοιχεία τα οποία ακολούθησαν δεν φαίνονται να είναι πιστικές, την διαψεύδουν θα λέγαμε μάλιστα. Άρα σήμερα θα επιχειρήσει να πείσει τον ανακριτή και τον εισαγγελέα με τον ισχυρισμό ότι η ίδια δεν είχε δόλο. Και εδώ έρχομαι να πω ότι αυτό ακριβώς το σημείο είναι το κρίσιμο, καθώς όπως είπες και εσύ Αθηνά, η οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη ήδη έχει προαναγγείλει ότι θα ζητήσει και την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, αλλά και την διενέργεια μιας σειράς ανακριτικών, στοχευμένων ανακριτικών πράξεων, ώστε να μην μείνει κανένα λεπτό αδιευκρίνιστο από όσα συνέβησαν μέσα στο ιατρείο. Σε κάθε περίπτωση, σήμερα πια, μετά το τέλος της απολογίας τους, όπως ορίζει ο ποινικός μας κώδικας, οι δύο ιατροί θα γνωρίζουν ποια θα είναι η περαιτέρω ποινική τους μεταχείριση για την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης. Αυτό είναι το κακούργημα για το οποίο θα απολογηθούν.
0: Καλά, μπορεί εντωμεταξύ να προκύψουν και άλλες κατηγορίες.
2: Προφανώς, γιατί η έρευνα βρίσκεται ανοιχτή και σε ό,τι αφορά την διαδικασία της λειτουργίας του ιατρείου, ναι, και σε ό,τι αφορά τα συγκεκριμένα μηχανήματα, αλλά και η οικονομική έρευνα. Σε κάθε περίπτωση και αυτή η υπόθεση βρίσκεται στο πρώτο σκαλοπάτι της ανακριτικής έρευνας, αλλά και η βεντάλια που έχει ανοίξει για όλα αυτά τα κέντρα διαφορετικής ιατρικής, ολιστικής ιατρικής, κυβαντικής ιατρικής, έχουν μπει όροι καινούργοι στη ζωή μας τα τελευταία 24 ώρα, φαίνεται να βρίσκονται πια υπό αυστηρότερο έλεγχο και από άλλα όργανα της πολιτείας πέρα από τη δικαιοσύνη, όπου δεν γνωρίζουμε τι δικογραφίες μπορούν να γεννηθούν στο μέλλον και για τέτοιου είδους υποθέσεις.
0: Μάλιστα.
2: Σε κάθε περίπτωση θα περιμένουμε σήμερα την πρώτη ποινική αποτίμηση για την μεταχείριση των δύο συγκεκριμένων κατηγορουμένων, που αν όπως όλα δείχνουν θελήσουν να απαντήσουν και στις ερωτήσεις των δικαστικών λειτουργών, θα είναι μια διαδικασία και ενδιαφέρουσα αλλά και μακρά σε χρόνο, δηλαδή όχι πριν από το απόγευμα.
1: Πολύ σε ευχαριστούμε, Μίνα. Πριν πάμε σε τίτλους ειδήσεων, ήθελα να το πω και στην αρχή, μια άσχημη επέτειο έχουμε σήμερα. Έχουμε την επέτειο από την πτώση του Falcon που έχασε τη ζωή του ο Γιάννος Κανιδιώτης 14 Σεπτεμβρίου του 1999. Είναι από αυτά που συμβαίνουν και καταλαβαίνεις ότι αλλάζουν το ρου της ιστορίας με δεδομένη την πορεία που είχε διαγράψει τότε ο Κανιδιώτης σε όλο το πολιτικό σκηνικό της Κύπρου και με όσα ακολούθησαν για τις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού και εκεί.
0: Μάλιστα. 8:30 η ώρα. Θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων με τη Δέσποινα Μπαρδάκο. Κίνηση στους δρόμους. Έχει αρχίσει η κίνηση. Ξεκίνησε και τα σχολεία και επιστρέφουμε.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Σήμερα η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη στην παλιά του γειτονιά την Νίκαια. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στη 1 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας. Στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών η ταφή σε στενό οικογενειακό κύκλο. Ενώπιον της δικαιοσύνης θα απολογούνται οι κατηγορούμενοι γιατροί την ώρα της κηδείας. Βαρύνονται με το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης κατά συναυτουργία. Ισχυρή άνοδο άνω των 3 δολαρίων σημείωσαν οι τιμές του πετρελαίου στο άνοιγμα των αγορών μετά τις νέες επιθέσεις στη Σαουδική Αραβία και στον Περσικό Κόλπο. Το Brent αυξήθηκε κατά 2,80% φτάνοντας στα 107,54 δολάρια το βαρέλι. Το Ομάν ανακοίνωσε την αναβολή της συνάντησης του Ιράν με τις χώρες του κόλπου για το μέλλον των στενών του Ορμούς. Επρόκειτο να διεξαχθεί στη Σαλάλα σήμερα, προκειμένου να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για έναν επικοδομητικό διάλογο, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων της χώρας. Η επικεφαλής των σοσιαλδημοκρατών στη Σουηδία, Μαγδαλένα Άντερσον, δήλωσε έτοιμη να κυβερνήσει παρά το οριακό αποτέλεσμα στις βουλευτικές εκλογές που προμηνύει μακρές διαπραγματεύσεις ανάμεσα στα κόμματα για τον σχηματισμό της επόμενης κυβέρνησης. Πολιτική αντιπαράθεση στον απόϊχο της ΔΕΘ. Την πρώτη θέση στις εκλογές έθεσε ο Νίκος Ανδρουλάκης ως ξεκάθαρο στόχο του ΠΑΣΟΚ, αποκλείοντας κάθε πιθανότητα συγκυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία. Οι ψευδεστήσεις, τα δανεικά και οι εποχές του δώστα όλα έχουν τελειώσει, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Συνάντηση με κατοίκους της Κυψέλης, των οποίων τα σπίτια υπέστησαν ζημιές από τις εργασίες του Μετροπόντικα, θα έχει στις 5 το απόγευμα ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Κλειστά σήμερα τα φαρμακεία της Αττικής εξαιτίας της εορτής της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού. Οι πολίτες θα εξυπηρετούνται από τα ευμερεύοντα φαρμακεία της περιοχής τους. Και ο καιρός νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 29 βαθμούς Κελσίου. 22 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Να συνδεθούμε τώρα με το ράδιο ταξί Ελλάς και τη Χρυσούλα Τσαμπαρίνου για την κίνηση στους δρόμους. Καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα.
3: Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε εσάς και τους ακροατές από το ράδιο ταξί Ελλάς 210-6450-5000. Κίνηση έχουμε αυτή την ώρα στη λεωφόρο Κηδησίας, άνοδο κάθο από το ύψος του Αμαρουσίου ως και τους Αμπελοκήπους. Στον Πειραιά στους δρόμους γύρω από το λιμάνι, από το ύψος του Παλαιού Φαλήρου. Άνοδο και κάθο Κηδησό από το Περιθέριος και τη Μεταμόρφωση. Στην Αττική οδό από λεωφόρο Φιλής στην Άνδο ως και λεωφόρο Κίνης, Καρτεχάη και Ρεύμα προς Ηλιούπολη, Παπαδάκη Μεσογείων στον Ερυθρό Σταυρό, στη λεωφόρο Μεσογείων στο ύψος του Χολαργού, στη λεωφόρο Ελεκτρόνου στο ύψος των Αμπελοκήπων, στην πλατεία Βάτσης Καλοκορδίλη και Πατησίων, στους δρόμους γύρω από την Ομόνοια, καθώς και στην πλατεία Καρεσκάκη, στην οδό Αχιλλέας και τη λεωφόρο Κωνσταντίνου Πόλεως. Στη λεωφόρο Εθνικής Αντιστάσεως του Κεφαλαιανή, λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρη έως και λεωφόρο Χρυσούς Καραμαγκά, στη λεωφόρο Βασιλιάς Κωνσταντίνου Άνω και κάθε από το ύψος του Μιχαλακοπούλου ως και τη συμβολή με Αρδιτού και τέλος στη Βασιλή Σοφία στα δύο ρεύματα από τους Αμπελοκήπους ως και το ύψος του Χίλτον. Αυτή είναι η κίνηση όπως καταγράφει ο οδηγός του ράδιο ταξί. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Σας ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από τον Αθήνα 984, κυρίες και κύριοι, στις 9. Τίτλοι ειδήσεων στις 9.30. Επιστροφή στους Γιάννη Παπαγεωργίου και Αθήνα Κορλίρα.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Επιστρέψαμε, είναι 9:25, είστε στον Αθήνα 9:84, είμαστε η Ελεύθερη Κυκλοφορία, η Εθνά Κορδίρα και ο Γιάννης Παπαγεωργίου πίσω από τα μικρόφωνα. Είναι η ώρα για τη συνέντευξη της ημέρας και με πολιτικό υπόβαθρο περιεχόμενο και με επικαλούμενη την ιδιότητά του ως καθηγητή. Θέλουμε να αξιολογήσουμε και 2-3 πράγματα σε ό,τι αφορά το διεθνές σκηνικό. Ο κύριος Δημήτρης Κερίδης είναι μαζί μας, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής στο Βόρειο Τομέα και καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο. Τι κάνετε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα και στους δύο και σε όλους τους Αθηναίους και τις Αθηναίες που μας ακούνε σήμερα Δευτέρα. Καλή εβδομάδα και χρόνια πολλά στους Σταύρους και στις Σταυρούλες.
1: Βέβαια, σήμερα του Σταύρου. Να ξεκινήσουμε έτσι όπως έκανε την εισαγωγή ο Γιάννης, να ξεκινήσουμε από τα κοντινά, να πάμε στα μακρινά. Να ξεκινήσουμε από την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο, τα μηνύματα που έστειλε προς την Τουρκία, αλλά και το μήνυμα και για την οικονομική ανάκαμψη της χώρας. Αναφέρθηκε και στο συμβολισμό του Καστελόριζου την εποχή των μνημονίων. Πού βρισκόμαστε στο κομμάτι που έχει να κάνει με τη σχέση με την Τουρκία και ποια είναι η επόμενη μέρα, ας πούμε, σε αυτή την εικόνα?
2: Κοιτάξτε, η Ελλάδα, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, διαχρονικά και επίπονα επιζητεί το διάλογο στη βάση του διεθνούς δικαίου. Διάλογο με αυτοπεποίθηση. Με αυτοπεποίθηση στο δίκαιο των επιχειρημάτων μας. Από εκεί και πέρα όμως δεν θα τσιγκουνευτούμε οποιαδήποτε προσπάθεια για να υπερασπιστούμε την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Και αυτό κάνει αυτή η κυβέρνηση. Και αυτό έκανε και με την επίσκεψή του, στέλνοντας αυτό το μήνυμα στην απέναντι μεριά, στην ευαίσθητη περιοχή του Καστελόριζου, γύρω από το οποίο έχει επικεντρωθεί εδώ και χρόνια, θα σας έλεγα, η τουρκική επιθετικότητα και ο αναθεωρητισμός, έτσι δεν είναι? Mm-hmm. Από εκεί πέρα είναι πολύ σημαντικό το πρόγραμμα που εξήγηλε, ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα πιλότος για αυτή την πολύ ευαίσθητη περιοχή, διότι καλά είναι τα Ραφάλ, καλές είναι οι Μπελαρά, αλλά ακόμα καλύτερο είναι να έχουν τα κριτικά νησιά μας, οι παραμεθόριες περιοχές μας, κατοίκους και ευημερούσα οικονομία.
0: Να το ρωτήσω και λίγο διαφορετικά. Μέχρι πριν από ένα χρόνο ή μέχρι πριν από αρκετούς μήνες, περάσαμε μια περίοδο με την Τουρκία που ήταν πράγματι περίοδος ήρεμων νερών. Δεν είχαμε παραβιάσεις στον αέριο χώρο, δεν είχαμε επεισόδια που έχουμε αρχίσει να βλέπουμε. Τώρα προφανώς φαίνεται ότι ακόμα και οι ελληνικές πρωτοβουλίες, η συμμαχία με τη Γαλλία, το Ισραήλ, έχουν διαφοροποιήσει και όχι μόνο αυτό τη στάση της Τουρκίας. Κατά τη δική σας αξιολόγηση, τη δική σας γνώμη, πόσο μπορεί αυτό να φτάσει σε επίπεδο escalation, σε επίπεδο όξυνσης?
2: Εγώ δεν βλέπω κρίση, ελληνοτουρκική κρίση, άμεσα στο προσεχές διάστημα. Ωστόσο, όσο το πρόβλημα παραμένει και δεν λύνεται, και δεν βλέπω να λύνεται σύντομα, προφανώς υπάρχει πάντοτε έδαφος για ένταση και για, πώς να το πούμε, περιπέτειες. Mm-hmm. Και αυτό είναι το κρίμα στην υπόθεση. Από εκεί και πέρα οι Τούρκοι προφανώς ενοχλούνται πάρα πολύ από όλη αυτή την στρατιωτική προπαρασκευή που κάνει η χώρα, την ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως, η οποία γίνεται απολύτως για αμυντικούς λόγους, είναι κάτι το οποίο το υπογραμμίζουμε παντού και πάντα, αλλά ταυτόχρονα αυτούς τους ενοχλεί, ιδίως δε η συμμαχία με το Ισραήλ, που είναι και ο μεγάλος σήμερα ανταγωνιστής τους στη Μέση Ανατολή.
1: Πάμε να ανοίξουμε λίγο τη συζήτησή μας και στα διεθνή, να πάμε από τα κοντινά, δηλαδή την Ευρώπη. Βλέπουμε να υπάρχουν τοπικές εκλογές στη Γερμανία με ανάμεικτα αποτελέσματα, με αρκετές περιφέρειες να έχουν και μια άνοδο της ακροδεξιάς. Στη Σουηδία βεβαίως φαίνεται ότι οι ακροδεξοί χάνουν έδαφος, κάτι το οποίο ανατρέπει και τα exit polls. Το σχόλιο σας.
2: Ναι, καταρχάς να πούμε ότι οι δημοσκοπήσεις δίναν μεγάλη νίκη αρχικά στους σοσιαλδημοκράτες και στο αριστερό μπλοκ. Τελικά τα πράγματα εξελίχθηκαν σε θρίλερ. Ακόμα δεν έχει κλείσει το αποτέλεσμα, αν και φαίνεται ότι θα έχουμε αλλαγή κυβέρνησης και σοσιαλδημοκράτη πρωθυπουργό, αν και οι σοσιαλδημοκράτες πήραν το χαμηλότερο ποσοστό τους εδώ και 109 χρόνια. Παρόλα αυτά παραμένουν πρώην πρώτη, είναι το μόνο κόμμα στην Ευρώπη, το σημειώνω αυτό, που είναι πρώτο εδώ και 109 χρόνια. Νομίζω είναι ένα πραγματικό πολιτικό φαινόμενο. Ναι. Για πρώτη φορά η σουηδική ακροδεξιά από τότε που βγήκε μπροστά στο προσκήνιο το 2010, οι Σουηδοί Δημοκράτες, όπως αυτό αποκαλούνται, έχασαν έδαφος. Και αυτό νομίζω είναι θετικό. Έχασαν περίπου 3 ποσοστιαίες μονάδες. Και σίγουρα, επειδή δεν πρόκειται να υπάρξει δεξιά κυβέρνηση, δεν μπαίνουν στην κυβέρνηση, όπως θα ήταν η βεβαιότης εάν συνολικά η δεξιά συμμαχία τα είχε πάει καλύτερα. Αυτό νομίζω, το γεγονός ότι χάνουν έδαφος, είναι ελπιδοφόρο. Αν και σε έναν βαθμό έχει να κάνει με το γεγονός ότι συνολικά το σουηδικό πολιτικό σύστημα μετακόμισε δεξιά και υιοθέτησε μια πολύ σκληρή αντιμεταναστευτική ατζέντα, τόσο ο κεντροδεξιός μην Σουηδός πρωθυπουργός, όσο και η σοσιαλδημοκρατική αντιπολίτευση.
1: Στην Γερμανία τα πράγματα είναι ανάμεικτα. Σε κάποιες περιφέρειες έχουμε άνοδο της ακροδεξιάς, σε κάποιες έχουμε επικράτηση της Χριστιανοδημοκρατικής Ένωσης. Οι περιφερειακές εκλογές λένε ότι είναι προάγγελος και των εκλογών των ομοσπονδιακών στη Γερμανία. Πώς τα βλέπετε εκεί τα πράγματα, γιατί έχει μια σημασία. Η Γερμανία είναι μια υπερδύναμη της Ευρώπης που δίνει και έναν τόνο και για την ευρωπαϊκή πολιτική.
2: Θα ήθελα και εγώ να τα δώσανε εσάς ανάμεικτα, αλλά εγώ τα βλέπω πολύ πιο σκούρα και μαύρα και για τους χριστιανοδημοκράτες και ευρύτερα το γερμανικό πολιτικό κέντρο, με ό,τι αυτό σημαίνει για τη σημαντικότερη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η άνοδος του AfD, της αλτερνατίβας, της ακροδεξιάς, της μεταναζιστικής, νεοναζιστικής, βάλτε όποιο επίθετο θέλετε, πάντως πραγματικά ακραίας και πολύ έτσι σκληρής, με ατζέντα όχι απλώς αντιμεταναστευτική ή να περιορίσουμε τις ροές, αλλά να διώξουμε τους ήδη μετανάστες στη Γερμανία, που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο ακόμα και για Γερμανούς πολίτες μη γερμανικής εθνοτικής προέλευσης, έτσι δεν είναι?
1: Εντάξει, να δούμε αν θα φτάσουν ως εκεί, γιατί
2: ναι, προφανώς,
1: άλλο να τα λες από τη θέση της
2: προφανώς, αλλά και μόνο που ακούγονται. Mm-hmm. Σίγουρα. Και σίγουρα δεν μπορούν να τα εφαρμόσουν αυτά σε τοπικό επίπεδο παρά μόνο ως ομοσπονδιακή κυβέρνηση, και απέχουν πάρα πολύ ακόμα από κάτι τέτοιο. Αλλά και μόνο το γεγονός ότι παίρνουν 44% σε τοπικές εκλογές και οδεύουν προς νέες νίκες και στα άλλα δύο κρατήδια που έχουμε τώρα την ερχόμενη Κυριακή, σίγουρα στην Πομερανία, λιγότερο στο Βερολίνο, και βγαίνουν μπροστά στη δημοσκόπηση την πανγερμανική με 29%, 9 μονάδες πάνω από τους χριστιανοδημοκράτες, νομίζω είναι κάτι το πρωτοφανές και είναι μια πολύ μεγάλη καμπάνα για τον καγκελάριο Μέρτς, ο οποίος 1,5 χρόνο από την εκλογή του πιέζεται να παραιτηθεί. Αυτό είναι κάτι πρωτοφανές για τη Γερμανία της πολιτικής σταθερότητας. Όλοι θυμόμαστε ότι έχουμε να κάνουμε μια χώρα η οποία δεν αλλάζει εύκολα πρωθυπουργούς. Mm-hmm. Είχαμε λοιπόν την ιταλοποίηση της Βρετανίας, ενδεχομένως να βλέπουμε σιγά σιγά και την ιταλοποίηση ακόμα και της Γερμανίας, όπως είδαμε μια ιταλοποίηση και στη Γαλλία με την διαρκή αλλαγή, εναλλαγή πρωθυπουργών στη δεύτερη θητεία του Μακρόν. Κατά συνέπεια έχουμε μια πολυδιάσπαση, μια αστάθεια που δυσκολεύει ακόμα περισσότερο την αντιμετώπιση των μεγάλων προκλήσεων της Ευρώπης. Είτε λέγεται Ρωσία και στρατιωτική απειλή, είτε λέγεται τεχνητή νοημοσύνη και οικονομικές μεταρρυθμίσεις και το καθεξής.
0: Και αφού έχουμε κάνει αυτό τον κύκλο, να ξαντοκλείσουμε τον κύκλο ερχόμενοι και πάλι στα δικά μας, τα οποία πεζά μπορεί να τα πει κανένας. Ευτυχώς φαίνεται ότι η Ελλάδα, σε αντίθεση με τη Γαλλία, τη Γερμανία, η Γαλλία και η Ισπανία έχουν εκλογές για παράδειγμα, χώρες που αντιμετωπίζουν άλλου είδους πολιτικά προβλήματα, δεν είναι εκεί, είναι όμως σε μια προεκλογική περίοδο. Είδαμε τη ΔΕΘ, είδαμε και τον Πρωθυπουργό και οι αρχηγοί των δημοσκοπικά και ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, η αξιωματική αντιπολίτευση και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα πέρασαν από τη Θεσσαλονίκη. Θεωρητικώς, διαβάζοντας το τι έχει γίνει μετά, το πολιτικό σκηνικό δεν φαίνεται να αλλάζει. Πώς διαμορφώνεται εν ώψη εκλογών και τι επιλογές έχουν? Πολιτικά τι επιλογές έχουν? Προφανώς θέλετε να κερδίσει αυτοδύναμα το δικό σας.
2: Κοιτάξτε, το 2027 είναι έτος εκλογών στην Ευρώπη, στην Πολωνία, στην Ισπανία, Ακόμα περισσότερο και πιο σημαντικά από οπουδήποτε αλλού είναι οι γαλλικές προεδρικές εκλογές, προφανώς διότι η Γαλλία δίνει έναν τόνο συνολικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά έχουμε εκλογές και στην Ελλάδα. Και πολύ σωστά λέτε ότι διακυβεύεται αυτή η σταθερότητα την οποία είχαμε εξασφαλίσει την τελευταία 7 ετία και η οποία μας έχει κάνει να έχουμε σήμερα ένα επιτόκιο δανεισμού στο δημόσιο χρέος μας, το πολύ μεγάλο δημόσιο χρέος, το οποίο παραμένει το υψηλότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, χαμηλότερο από ό,τι η Γαλλία, η Ιταλία και πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Και αυτό είναι μια κατάκτηση. Νομίζω ότι υπήρξε μια προσπάθεια από τα δύο μεγαλύτερα κόμματα της αντιπολίτευσης, αναφέρομαι στην αξιωματική, στον Νίκο Ανδρουλάκη, αλλά και στον Αλέξη Τσίπρα, να ξεπεράσουν ένα αμαρτωλό παρελθόν λαϊκισμού, ειδικά ο Αλέξης Τσίπρας, να ξεχάσουμε τα παλιά παραβατικά, ειδικά ο Αλέξης Τσίπρας, να ξεχάσουμε τα παλιά παραβατικά και έτσι να απευθυνθεί

0: την σταθερότητα, την κυβερνητική σταθερότητα, είναι κάτι το οποίο θα το πληρώσει πολύ ακριβά το ίδιο το ΠΑΣΟΚ. Όπως το έχω πάρει πει και άλλη φορά, τον δήμαρχο της Αθήνας, τον Χάρη Δούκα, θα τον πληρώσει πανάκριβα ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ελπίζω να μην τον πληρώσει και η χώρα. Διότι αυτή η θέση του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, ενώ προσπαθεί να εμφανιστεί ως κόμμα κυβερνητικής ευθύνης, το μετατρέπει σε κόμμα αστάθειας και υπονόμευσης της σταθερότητας.
1: Κύριε Κερίδη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για τη συνομιλία που είχαμε.
0: Σας ευχαριστώ εγώ.
1: Ο κ. Δημήτρης Κερίδης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής στο Βόρειο Τομέα της Αθήνας και καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντε Πανεπιστήμιο.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Πολιτική Αθήνα. Μια εκπομπή για την πολιτική στην Αθήνα και την Αθήνα στην πολιτική. Από Δευτέρα έως Πέμπτη, 10 με 11 το πρωί, στον Αθήνα 984, με τον Γιώργο Μελιγκόνη.
3: Ο σταθμός της πόλης αλλάζει πρόσωπο.
4: Ραντάρ. Με τον Δημήτρη Κουκλουμπέρη, από Δευτέρα έως Πέμπτη, 11 με 12 το πρωί. Πολιτική, οικονομία, κοινωνία, κόσμος. Συνεντεύξεις, σχόλια, ανάλυση, παρασκήνιο. Πρωταγωνιστές της επικαιρότητας και άνθρωποι της καθημερινότητας. Το ραντάρ του Αθήνα 984 ανοιχνεύει την είδηση, καταγράφει τα γεγονότα και παίρνει θέση στις εξελίξεις. Με ψυχραιμία και σεβασμό στην αντίθετη άποψη.
3: Ο σταθμός της πόλης αλλάζει πρόσωπο.
2: Αθήνα 984.

0: Αναφερθήκαμε και κυρίως αναφερθήκαμε μέσα από το ρεπορτάζ του Πασόκ για το ιδιωτικό χρέος. Εκεί θα πάμε με τη βοήθεια του Θάνου Πασχάλη. Στις 70.000 έφτασαν σύμφωνα με ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικού Χρέους οι επιτυχείς ρυθμίσεις. Πάμε στην άλλη πλευρά. Ένταξης οφειλετών από τον Ιούνιο του 2021. Θάνο, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα Γιάννη, καλή εβδομάδα. Να αναφέρουμε ότι οι επιτυχείς ρυθμίσεις, όπως είπες και εσύ, αφορούν κυρίως, όχι κυρίως, αφορούν φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις. Μιλάμε για ένα θεσμό που ξεκίνησε από το 2021, αυτή άνοιξε η συγκεκριμένη πλατφόρμα ρύθμιση οφειλών και μάλιστα υπήρξαν πολλές στην πορεία ευνοϊκές, αν θυμάσαι, αναθεωρήσεις για τους οφειλέτες και αυστηρότερες από την άλλη υποχρεώσεις για τους πιστωτές. Και όταν μιλάμε για πιστωτές, μιλάμε για εφορία και ασφαλιστικά ταμεία, μιλάμε για τράπεζες, μιλάμε για εταιρείες διαχείρισης δανείων και επιστώσεων. Σύμφωνα λοιπόν και με την ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικού Χρέους του Υπουργείου Οικονομικών, πλέον οι επιτυχείς ρυθμίσεις έχουν φτάσει τις 70.000 από το 2021. Μόνο τον περασμένο Αύγουστο, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, οι επιτυχείς ρυθμίσεις ήταν 1.364. Συνολικά αυτές οι 70.000 επιτυχείς ρυθμίσεις οφειλών αφορούν αρχικές οφειλές, δεν υπολογίζονται δηλαδή προς αυξήσεις, ύψους 20,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Τώρα, εκείνο που μένει για να διευκρινιστεί είναι έως σήμερα από την Γενική Γραμματεία Ιδιωτικού Χρέους είναι πόσες από αυτές τις ρυθμίσεις οφειλών παραμένουν ακόμη ενεργές και πόσες απεντάχθηκαν, καθώς οι οφειλέτες σταμάτησαν πιθανόν να τις εξυπηρετούν καταβάλλοντας το χρόνο τους τις συμφωνηθήσεις δόσεις αποπληρωμής του χρέους. Οι πληροφορίες πάντως κάνουν λόγο για περισσότερες από τις μισές αρχικά επιτυχείς ρυθμίσεις να έχουν ακυρωθεί στην πράξη, καθώς οι οφειλέτες σήκωσαν λευκή σημαία, αδυνατώντας μετά από λίγους μήνες να τις εξυπηρετήσουν. Κάτι ανάλογο βέβαια συμβαίνει και με τις ρυθμίσεις στα ασφαλιστικά ταμεία ή τις ρυθμίσεις ξεχωριστές που γίνονται στην εφορία, όπου ξαφνικά μετά από ένα, δύο, τρεις μήνες οι μισές ρυθμίσεις που στην αρχή χαρακτηρίζονται επιτυχείς πάμε να είναι επιτυχείς. Όσον αφορά τώρα, είναι πολύ σημαντικό να αναφέρουμε τα φυσικά πρόσωπα, κυρίως επιδευματίες είναι που οι επιχειρήσεις που μπαίνουν σε αυτού του είδους ρυθμίσεις, τι κούρεμα έχουν όσον αφορά τις οφειλές σε τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης δανείων και επιστώσεων και δημόσιο βέβαια. Το κούρεμα είναι περίπου της οφειλής της τάξης του 28% της αρχικής οφειλής, μιλάμε πάντα μαζί με τις προσαυξήσεις, και 13,5% είναι στο δημόσιο. Ειδικότερα στα στεγαστικά δάνεια το μέσο κούρεμα, το ληξιπρόθεσμα αυτών οφειλών από τους πιστωτές, δηλαδή από το δημόσιο, τράπεζες και σέρβισες, όπως λέγονται οι εταιρείες διαχείρισης δανείων και επιστώσεων, είναι 13,5%. Στα επιχειρήματα

0: πραγματικά δάνεια το κούρεμα της οφειλής είναι 29,5%, πολύ υψηλότερο, και στα κατανοητικά ακόμα πιο υψηλό, 32,64%. Σημαντικό επίσης είναι η ρύθμιση που αφορά και το χρόνο αποπληρωμής, η επιμήκυση πλέον στην ουσία, γιατί μιλάμε για 16 χρόνια που δίνεται η δυνατότητα αποπληρωμής της οφειλής όσον αφορά το δημόσιο και 15,7 χρόνια για οφειλές σε τράπεζες και σέρβις. Δηλαδή κάποιος ο οποίος έλεγε το δάνειό του σε 5-10 χρόνια έχει δικαίωμα πλέον να πάει πιο πίσω για να αποπληρώσει την οφειλή του, φυσικά με πολύ μικρότερες δόσεις. Πάντως συνολικά έως σήμερα από το ιδιωτικό χρέος που μπήκε σε ρύθμιση μέσω αυτού του μηχανισμού, του εξοδικαστικού δηλαδή μηχανισμού, διαγράφηκαν περίπου 6,6 δισεκατομμύρια ευρώ.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Θάνο. Νομίζω, Απόστολε Βαξεβανέλη, ότι εάν ισχύσουν όσα βλέπουμε στην αρχή της περίοδου και λίγο παραπάνω, είναι μια χρονιά που θα βαφτεί πράσινη. Αλλά αυτό είναι πολύ πρόωρο να το λέμε, είναι όμως ένα συμπέρασμα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Τέταρτη αγωνιστική ολοκληρώθηκε χθες πράγματι με μεγάλο κερδισμένο τον Παναθηναϊκό, καθώς έχει κάνει το 4-4 και με τους βασικούς αντιπάλους του ΑΕΚ Ολυμπιακό να μένουν πίσω μετά την ήττα εντός έδρας του Ολυμπιακού από τον Όφη με 1-0 και την ισοπαλία στην Τρίπολη της ΑΕΚ με 2-2. Ο ΠΑΟΚ είναι από πίσω. 1-1, συγγνώμη. Ο ΠΑΟΚ είναι δεύτερος με 9 βαθμούς γιατί πήρε τον ντέρμπι χθες με τον Άρη με 2-0 και φυσικά φιγουράρουν στη δεύτερη θέση ακόμα Πανετολικός και Όφη, ο Όφη που συνεχίζει να δείχνει δόντια από πέρσι και φυσικά και με την κατάκτηση του Κυπέλλου, με την κατάκτηση του Super Cup, με την πορεία του που έχει ξεκινήσει στην Ευρώπη θετικά. Θα δούμε τι άλλο μας επιφυλάσσει. Όντως ο Παναθηναϊκός δείχνει αυτή τη στιγμή στις πρώτες αγωνιστικές να έχει έτσι τον αέρα ότι εγώ φέτος θα παλέψω να πάρω το πρωτάθλημα. Θα δούμε στη συνέχεια γιατί θα ακολουθήσουν και τα πολλά ντέρμπι, έτσι.
1: Προφανώς, προφανώς, ναι.
2: Έχουμε και τα play-off για τον πρωταθλητή.
1: Αλλά οι βαθμοί που είχαν στην έδρα σου από τον Όφη ή τα 2Χ με Κηφισιά και Κολυτά και με Αστέρα είναι βαθμοί που θεωρητικώς τους είναι από αυτούς που λογίζεις ότι κερδίζω.
2: Σωστό, σωστό. Αλλά είναι αυτό που λέμε ότι όταν έχεις να παίζεις Ευρώπη, Ελλάδα πρέπει να διαχειριστείς κυρίως την ψυχολογία, και το λέω αυτό κυρίως για την ΑΕΚ που έπαιξε Champions League. Ξέρεις, η ψυχολογία της νίκης στο Champions League ξανεβάζεις τα ουράνια, κάπως χαλαρώνεις και έρχεται η ζημιά. Το έχουμε δει πάρα πάρα πολλές φορές με όλες τις ομάδες μας που παίζουν στην Ευρώπη. Θα δούμε στη συνέχεια. Ο Ολυμπιακός φυσικά έχει πρόβλημα διότι ακόμα δεν έχει βρει καν ρυθμό, άλλαξε προπονητή, υπήρχαν αποδοκιμασίες έντονες στο Καρεσκάκι. Θα δούμε ποια θα είναι η συνέχεια. Επόμενη αγωνιστική παίζουν όλοι εκτός έδρας. Την Κυριακή Λεβαδιακός Ολυμπιακός, Βόλος ΑΕΚ, Καλαμάτα Παναθηναϊκός, Πανετολικός ΠΑΟΚ. Να δούμε λοιπόν τι θα φέρει η πέμπτη αγωνιστική. Στο μπάσκετ νομίζω ο Ολυμπιακός συνεχίζει να χτίζεται και ο Μπαρτζόκας λέει ότι θα ήθελα ακόμα 20 μέρες προκειμένου προετοιμασίας για να βρουν τη χημεία, και έχει δίκιο γιατί οι παίκτες λείπαν με τις εθνικές ομάδες. 77-72 νίκη τη Μακάμπι Τελ Αβίβ κατέκτησε το τουρνουά της Κύπρου, αλλά αυτός που εντυπωσίασε ήταν ο Άρης, ο οποίος διέλυσε τον Ερυθρό Αστέρα 98-74, θα ξαναπαίξουν πάλι σε φιλικό την Παρασκευή στο Βελιγράδι. Παγκόσμιο κύπελο γυναικών, οι Ηνωμένες Πολιτείες 97-79 τη Γαλλία κατέκτησαν το 12ο χρυσό μετάλλιο της ιστορίας τους. Τένις,
1: εμείς ως Βέρεφ.
2: Εσείς ως Βέρεφ. Α, επέλεξες Βέρεφ. Εντάξει λοιπόν.
1: Όχι, δεν επέλεξα τίποτα με το Σέλτον.
2: 3-1 Σέλτον, Μπεν Σέλτον. Ήταν ένα δυνατό παιχνίδι, αλλά εκεί νομίζω κέρδισε η εμπειρία περισσότερο του Γερμανού, έτσι. Κατέκτησε το δεύτερο μεγάλο τίτλο στην καριέρα του. Ο Σέλτον ήταν η έκπληξη, έφτασε μέχρι τον τελικό. Στις γυναίκες η Ριμπάκινα κέρδισε εμάς την Σαμπαλένκα με 2-1 σετ, με εμάς να σπάμε ρακέτες και να μην είμαστε καλή, έτσι, ψυχολογική κατάσταση. Φόρμουλα 1, Κίμι Αντωνέλη αγγίζει τον τίτλο, άλλη μια νίκη, κέρδισε το καινούργιο σιρκούι στη Μαδρίτη. Έχει μεγάλη διαφορά από τον ομόσταυλό του, τον Τζορτζ Ράσελ. Έχει 292 βαθμούς ο Αντωνέλη, 211 ο Ράσελ, και νομίζω ότι θα είναι η μεγάλη έκπληξη και φυσικά ο συμπαθής Ιταλός που το γνωρίσαμε από το σχολείο να μπαίνει πίσω από κόκπιτ, έχει και κερδίσει την αγάπη νομίζω όλων των φαν της Φόρμουλα 1.
3: Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Απόστολο Βαξεβανέλη. Να θυμίσουμε ότι σήμερα είναι κλειστά τα φαρμακεία της Αττικής, καθώς είναι του Τιμίου Σταυρού η γιορτή. Και να πούμε ότι ο καιρός είναι λίγο πιο φθινοπορεινός. Θα υπάρξουν συννεφιές και πιθανές βροχές σε κάποια σημεία της Αττικής, το απόγευμα κυρίως, με τη θερμοκρασία να φτάνει τη μέγιστη το μεσημέρι στους 29 βαθμούς.
1: Αφού πω ότι σήμερα είναι μία μέρα με δύο χαρακτηριστικά γενέθλια, κατά την ταπεινή μου άποψη, τα χαρακτηριστικότερα είναι της Amy Winehouse. Είχε γεννηθεί σαν σήμερα το 1983. Έχει γενέθλια σήμερα ο Morten Harket, ο αγαπημένος μου τραγουδιστής του ΝΑΧΑ. Ταλαιπωρείται πλέον από Parkinson, έχουν σταματήσει να εμφανίζονται και οι τρεις μαζί. Είναι ο άνθρωπος για τον οποίο είπαν οι άλλοι δύο, ο Πάλ και ο Μάγνου, ότι γράφαμε τα ίδια τραγούδια, τα τραγουδούσαμε εμείς, ερχόταν να τραγουδούσε ο Morten και γίνονταν επιτυχία μόνο και μόνο γι' αυτό. Να είναι καλά στη Μάγιο Κλίνικ εκεί που βρίσκεται για αποθεραπεία. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1959, αλλά σαν σήμερα το 1955 τι γίνεται? Εμείς ο Little Richard μπαίνουμε μέσα σε ένα στούδιο της Νέας Ορλεάνης.
3: Όλοι εμείς είμαστε.
1: Εμείς λοιπόν πηγαίνουμε και γράφουμε σε ένα τέταρτο ένα επιθετικό τραγούδι, τότε rock and roll που παίζαμε στις συναυλίες μας. Ήταν ακατάλληλη στίχη που χρησιμοποιήσαμε. Μέσα σε ένα τέταρτο γράφτηκαν καινούργιοι στίχοι. Προέκυψε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες rock and roll όλων των εποχών. Και στίχοι σαν αυτούς δεν γράφονται σήμερα. Εγώ, Νταμπλουφ.
3: Λοιπόν, με χορευτικούς ρυθμούς κλείνουμε τη σημερινή ημέρα και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 8 από τον Γιάννη Παπαγεωργίου, την Αθηνά Κορλίρα, τον Πάνο Καβαδά, τον Πάνο Αργύρη και τον Γιώργο Παπάζογλου. Καλή σας ημέρα.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 9.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.

στεκότανε τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα.

Τι φωνές, τι τραγούδια και χίλιοι μπάτσι αγγελούδια. Και ένα σύνθημα γραμμένο σε έναν τοίχο με έκανε απόψε να σκεφτώ αυτό το στίχο. Γράφω αστεία τραγουδάκια για τον έρωτα. Μα κάτι ώρε

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10.
1: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Γραβιέρα Αγγελάδος 250 γραμμάρια 2,59 και με Lidl Plus 2,19. Πίτσα Μαργαρίτα 2x630 γραμμάρια 5,35 και με Lidl Plus 3,99. Και τον Οσαλάτα 2x160 γραμμάρια 2,84 και με Lidl Plus 2,12. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Προείου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου ή βρείτε τον στα social.
3: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

προσβολή σαν να έχει φύγει και στο βάθος μια ενοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν έχουμε συμμετοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν ήρθε ακόμα η εποχή.

δεν ξύπνησε ακόμα, μάλλον κοιμήθηκαν αργά. Κανείς δεν ξύπνησε ακόμα, μιλάτε λίγο πιο σιγά.

0: για τις κουζίνες.
1: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11:30.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12.
1: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Λουκάνικα καπνιστά Νάκερ, 38% φθηνότερα, 5,19. Σπανάκι, 28% φθηνότερα, 1,25. Κάψουλες εσπρέσο Forte Lungo, 21% φθηνότερα, 2,99. Και όλα τα φρέσκα λαχανικά από τη μόνιμη γκάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο. Talk is cheap, take a breath.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12:30.
1: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Γραβιέρα Αγγελάδος 250 γραμμάρια 2,59 και με Lidl Plus 2,19. Πίτσα Μαργαρίτα 2 επί 630 γραμμάρια 5,35 και με Lidl Plus 3,99. Και τον Οσαλάτα 2 επί 160 γραμμάρια 2,84 και με Lidl Plus 2,12. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Πρωίου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου ή βρείτε τον στα

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι μία.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
3: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
4: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων είναι η Ζέτα Καρφίδου. Το ενδεχόμενο της αναβάθμισης του κατηγορητηρίου σε βάρος των δύο γιατρών που διώκονται για την υπόθεση θανάτου του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη εξετάζουν οι αρμόδιες δικαστικές αρχές. Ο δικαστικός λειτουργός κατά πληροφορίες εξετάζει το ενδεχόμενο της απαγγελίας κατηγορίας για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο από θανατηφόρα έκθεση. Δεν έχει ασκηθεί ακόμα συμπληρωματική δίωξη, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες ο ανακριτής περιμένει τα νέα ψηφιακά πιστήρια από την Ελλάς. Σε μια τέτοια εξέλιξη, οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί δεν αποκλείται να ζητήσουν νέα προθεσμία για να απολογηθούν αύριο, ώστε να ενημερωθούν για το νέο κατηγορητήριο και να προετοιμάσουν την υπεράσπισή τους. Αυτή την ώρα συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι αλλά και πλήθος κόσμου θα πούν το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη από τον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στην Νίκαια, όπου θα τελειστεί η εξόδιος ακολουθία. Η ταφή του θα γίνει στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών υπό στενό οικογενειακό κύκλο. Μια νέα εφαρμογή στο κινητό, μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια και τις ιατρικές πράξεις που επιτρέπεται να πραγματοποιηθεί κάθε ιατρείο, προανήγγειλε μιλώντας στον Sky ο Υπουργός Υγείας με φόντο την υπόθεση Μαζονάκη. Σύμφωνα με τον κύριο Γεωργιάδη, στο εξής κάθε ιατρείο θα διαθέτει QR code, έτσι ώστε ο πολίτης να έχει τη δυνατότητα να σκανάρει με το κινητό του και να βλέπει τις σχετικές πληροφορίες. Goldman Sachs και JP Morgan βλέπουν αύξηση επιτοκίων το Σεπτέμβριο από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς μια σειρά υψηλότερων του αναμενόμενου μετρήσεων για τον πληθωρισμό κλώνησε τις προσδοκίες ότι οι πιέσεις στις τιμές θα συνέχιζαν να αποκλιμακώνονται χωρίς πρόσθετη νομισματική σύσφυξη. Το πετρέλαιο ξεπέρασε τα $108 το βαρέλι λόγω της έντονης ανησυχίας για την ασφάλεια της παγκόσμιας προσφοράς που προκαλεί αναζωοπήρωση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολία, αλλά και η απόφαση της Σαουδικής Αραβίας να διακόψει προσωρινά τη λειτουργία του κρίσιμου πετρελαγωγού East West. Στη χώρα μας, η μέση τιμή της απόλυτης διαμορφώνεται σήμερα στα 2,12 ευρώ το λίτρο. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι η διάσκεψη για τα στενά του Ορμούς που ήταν προγραμματισμένη να πραγματοποιηθεί σήμερα στο Ομάν με τη συμμετοχή των χωρών του κόλπου αναβλήθηκε έπειτα από αίτημα της Σαουδικής Αραβίας, η οποία επικαλέστηκε την κατάσταση στην Ιεμένη. Έως το τέλος Σεπτεμβρίου θα έχουν καλυφθεί οι υπόλοιπες έλλειψεις εκπαιδευτικών στα σχολεία. Δεσμεύθηκε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας Γιάννης Παπαδομαρκάκης, μιλώντας στην ΕΡΤ. Προανήγγειλε περίπου 6.500 νέες προσλήψεις αναπληρωτών στο πλαίσιο της δεύτερης φάσης και αποκάλυψε ότι περίπου το 15% των θέσεων του διδακτικού προσωπικού παραμένει ανοιχτό. Από τον έλεγχο του Υπουργείου, όπως πρόσθεσε, η σημερινή κάλυψη των σχολικών μονάδων βρίσκεται πάνω από το 85%. Σε δύο συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία για το επεισόδιο με τους πυροβολισμούς στα ξημερώματα της Κυριακής έξω από Beach Bar στην Ανάβησο. Παράλληλα, η αστυνομία έχει ταυτοποιήσει και αναζητά δύο άνδρες που συμμετείχαν στο περιστατικό, ένας εκ των οποίων είναι ο Βαρυπινίτης Αλκέτε Ριζάη, που είχε πάρει άδεια από τις φυλακές Δομοκόβου εκτή την ποινή του. Ο Ριζάη έπρεπε να επιστρέψει στη φυλακή σήμερα, ωστόσο δεν εμφανίστηκε και ως εκ τούτου κηρύχθηκε δραπέτης. Στο στόχαστρο της ΑΔΕ Μεσοδιασταυρώσεων, οι οποίες αναμένεται να ξεκινήσουν εντός του τελευταίου τριμήνου του έτους, μπαίνουν περισσότεροι από 100.000 ιδιοκτήτες και διαχειριστές ακινήτων, τα οποία νοικιάζουν με το καθεστώς των βραχυχρόνων μισθώσεων σε πλατφόρμες τύπου Airbnb και Booking. Στόχος η αποκάλυψη κρυφών και αδήλωτων στην εφορία εισοδημάτων, αλλά και ο εντοπισμός μη καταχωρημένων ακινήτων βραχυχρόνιας διαμονής στο Μητρό Ακινήτων Βραχυχρόνιας Μίσθωσης. Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, η οδός Αθηνάς αλλάζει πρόσωπο για 24 ώρες στις 19 και 20 του μήνα στο πλαίσιο της Παγκόσμιας ημέρας χωρίς αυτοκίνητο και της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας. Ελάτε να ζήσουμε μαζί την Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητο, με δωρεάν δράσεις για όλες τις ηλικίες, τονίζει στο μήνυμά του ο Χάρης Δούκας. Κλειστά σήμερα τα φαρμακεία της Αττικής λόγω της εορτής υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Οι πολίτες θα εξυπηρετούνται από τα εφημερώματα φαρμακεία της περιοχής τους. Στη διεθνή σας ενημέρωση, ξεκίνησα σήμερα ενώπιον του ειδικού κακουργιο δικείου του Παρισιού η δίκη του Γάλλου πρώην τζιχαντιστή Οτμάν Γκαριντό, ο οποίος κατηγορείται για εκτελέσεις και φόνους που διαπράχθηκαν την περίοδο που το Ισλαμικό κράτος έλεγχε περιοχές της Συρίας και του Ιράκ. Ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν και σύζυγός του θα πραγματοποιήσουν επίσημη επίσκεψη στην Ισπανία στις 29 και 30 Σεπτεμβρίου, όπως ανακοίνωσαν η Γαλλική Προεδρία και η Ισπανική Κυβέρνηση μετά από πρόσκληση του Βασιλιά Φελίπε. Το Προεδρικό Ζεύγος της Γαλλίας θα συναντηθεί και με τον Πρωθυπουργό Σάντσεθ για συνομιλίες με θέματα μεταξύ άλλων την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία. Και ο καιρός νεφώσεις μας στέλνει τοπικές βροχές το απόγευμα στα ορεινά της Αττικής. Μέγιστη θερμοκρασία 30 βαθμοί Κελσίου, 28 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι. Τηλεδίσεων στη 1:30 ακολουθούν οι Ντάμες Σπαθοί.

0: 1984 στους 98 και 3.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Στον αιώνα του Μίνι Πλέσα, ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντό. Special guest, ο μοναδικός Πασχάλης. Στον αιώνα του Μίνι Πλέσα. Στέλιος Διονυσίου, Μαντό, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίνις Πλέσας. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάου. artinfo.gr.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Ρωμαίος,
5: Ιουλιέτα,
4: από του Μπόστ την Μπένα.
5: Έργο παλιό,
4: μα σύγχρονο,
5: που αφορά και σένα.
4: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
5: Ρωμαίος Σακελαρίου.
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας,
4: χωρίς καμιά ντροπή,
5: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε.
6: 4 Σεπτεμβρίου, Λαύριο, 5 Νέα Μάκρη, 6 Χαλάνδρη, 10 Κορυδαλό, 11 Δεάκιο, 14 Ηλιούπολη, 15 Πετρούπολη και 18 Σεπτεμβρίου Κηποθέατρο Παπάγου.
0: Αθήνα 984.
7: Ντάμες Σπαθή με την Ελεονόρα Ορφανίδου και την Ελευθερία Κουμάντου.
8: Αγαπητοί μας, αγαπητές μας, αγαπητά μας, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα να έχουμε.
9: Χαίρετε, χαίρετε.
8: Ό,τι ακούσατε από την Κουμάντο, αυτό ήταν, να ξέρετε.
9: Τι εννοείς?
8: Έχει δουλέψει μήνες ολόκληρους, μας έχει πασάρει το παραμυθάκι της.
9: Ό,τι τι.
8: Ό,τι η εβδομάδα. Με συγχωρείτε. Ό,τι η εβδομάδα τελειώνει την Τετάρτη.
9: Πάντε πάλι. Πάλι λάθος το λες.
8: Όχι.
9: Πάλι ψέματα λες.
8: Μην με διακόπτεις τώρα. Τώρα τα έχω βρει. Θα μιλήσω με τεκμήρια και αποδείξεις, διότι ναι, έτσι ναι, είναι η επιστήμη.
9: Για λοιπόν,
8: επιστήμη παρακολούθησης. Η Κουμάντου, παιδιά, μας το πούλησε αυτό μόνο και μόνο για αυτή την εβδομάδα.
9: Α, Κουμάντου, για αυτή την εβδομάδα, ναι.
8: Πότε τελειώνει η εβδομάδα σου?
9: Τετάρτη, αλλά θα φύγω. Εντάξει, για δουλειά θα φύγω. Δεν
8: έχει σημασία. Δεν έχει σημασία. Δεν μας αφορά εμάς αυτό, δεν μας αφορά η προσωπική σου ζωή, Κουμάντου.
9: Δεν είναι προσωπική ζωή. Είναι δημοσιογραφική ζωή.
8: Λοιπόν, Πέμπτη Παρασκευή, η Κουμάντου θα είναι εδώ. Και βεβαίως, γιατί να είναι εδώ, αφού τελειώσει, έχει τελειώσει η εβδομάδα, Τετάρτη. Συνεννοηθήκαμε, ναι, ναι. Περιμένω τώρα μηνύματα με όλη αυτή την ομάδα Κουμάντου.
9: Ναι, να πω όμως γιατί όχι, γιατί δημιουργείς εντυπώσεις. Να πω που θα πάω και τι θα κάνω.
8: Θα πας στην Κρήτη?
9: Όχι βέβαια.
8: Α, θα πας στην Κρήτη, δεν είναι αυτή η εβδομάδα?
9: Πείσαι με τα καλά σου. Καταρχάς δεν έχω φύγει ποτέ Πέμπτη ή Παρασκευή για να πάω στην Κρήτη.
8: Τέλος πάντων.
9: Θα πάω Βρυξέλλες, γιατί ανήμερα της δολοφονίας του Παύλου Φίσερ, δηλαδή την Παρασκευή 18, θα παιχθεί εκεί στο Ευρωκοινοβούλιο η παράσταση της Δώρας Χρυσικού 18-9.
8: Δεν μας αφορά η προσωπική σου ζωή, Κουμάντου. Μας αφορά το την Πέμπτη δεν θα είσαι εδώ ούτε την Παρασκευή.
9: Όχι, δεν θα είμαι.
8: Εντάξει, δηλαδή την τελείωσες αυτή την εβδομάδα, έχεις κάνει το σχεδιασμό σου. Και θέλω να δω και από εδώ και πέρα πώς θα πάει το πράγμα. Δεν θα το επιτρέψω βέβαια να συμβεί, γιατί τώρα καταλάβαμε.
9: Έχω μια Δευτέρα μπροστά μου, τον Οκτώβριο. Υποκανονικές συνθήκες.
8: Σε έχουμε καταλάβει. Δηλαδή, πότε την τελειώσει την εβδομάδα, γιατί δεν θα την αρχίσεις καν.
9: Όχι. Θα τελειώσω την προηγούμενη κανονικά και απλώς θα την αρχίσω από Τρίτη.
8: Να τα. Αυτά είναι. Με μένα θα μένετε στην Αθήνα.
9: 14 μέρες υπόλοιπο έχω. Τι να κάνω, πρέπει να τις πάρω.
8: Αχ, μην μου το θυμίσεις αυτό.
9: Τώρα έχω, με αυτές τις δύο που θα λείψω, θα έχω 12.
8: Μην αλλά εντάξει, αυτό
9: στο λέω να τα ξέρεις.
8: Όχι, ναι, και εγώ.
9: Έμα, ναι, είδες.
8: Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τις αρχές και τα τέλη της εβδομάδας, για να ξέρουμε περί τίνος πρόκειται και με ποιες μιλάμε. Άλλο Ελεονόρα Ορφανίδου, άλλο Ελευθερία Κουμάντου.
9: Ε, καλά, αν ήταν και το ίδιο θα ήταν και παρετό.
8: Σε κάθε περίπτωση όμως, οι ίδιες ντάμες παθεί του Αθήνα 1984 είναι στον αέρα και μια υπέροχη εβδομάδα όχι ξεκινάει.
9: Εντάξει, γιατί όχι.
8: Σου μοιάζει υπέροχη, έτσι?
9: Όχι.
8: Καλά, για μένα είναι ο θάνατος της
9: αλεπούς. Να την παλέψουμε. Να την προσπαθήσουμε.
8: Έχω
9: την κάνουμε όσο πιο κοντά στο υπέροχο γίνεται.
8: Έχω τόσες πολλές δουλειές αυτήν την εβδομάδα, πρωί, βράδυ, πρωί, βράδυ.
9: Εντάξει.
8: Θα περάσω τέλεια. Ελπίζω εσείς καλύτερα.
9: Και το ευχόμαστε.
8: Τι είπες, παιδί μου, τώρα, ποιοι άλλοι είμαστε εδώ πέρα?
9: Γιατί είπαμε ποιοι είμαστε εμείς. Ένα κουμάντουλα συνέχεια. Δεν έχουμε πει τίποτα άλλο.
8: Ναι, εντάξει, ξέρεις. Αυτό το κάνω και στην πιο προσωπική μου ζωή. Με λέω Ρούτσι.
9: Ναι. Την Άννα.
8: Την Άννα, τη φίλη μου τη Ρούτσι, η οποία είναι επίσης συνάδελφος, αλλά Ρούτσι, Ρούτσι, Ρούτσι, Ρούτσι, μου λένε κάποια στιγμή, αυτή η Ρούτσι είναι συγγενή. Είναι συγγενή του Πάνου.
9: Α, μάλιστα, οκ. Okay.
8: Λοιπόν, αυτά. Αυτά έχω να καταθέσω.
9: Λοιπόν, πες ποια είσαι.
8: Είμαι η πανδιάσημη, όχι, Ελεονόρα Ορφανίδου.
9: Εγώ είμαι η Ελευθερία Κουμάντου, που ξέρετε.
8: Σκέτο.
9: Τα πάντα για το πρόγραμμά μου τις επόμενες μέρες. Μαρία Δασκαλάκη σήμερα μαζί μας στη ρυθμίση του ήχου. Ο Νίκος Λιμπερόπουλος στις μουσικές επιλογές. Ο Σαββασκόκκινος στην παραγωγή της εκπομπής. Η Ειρήνη Αρκουμάνη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο του Αθήνα 984 στο 213-09-09-100.
8: Και εδώ να πω. Να το πω.
9: Τι να πεις?
8: Ότι χαιρόμαστε πάρα πάρα πολύ που εκπέμπουμε από αυτό το υπέροχο, υπέροχο στούντιο Παύλα, αίθουσα Διοικητικού Συμβουλίου του Αθήνα 94, στον δεύτερο όροφο. Είμαστε στον όροφο με θέα. Mm-hmm. Και αρχίζουν την προπαγάνδα. Εδώ θα μείνουμε κλπ.
9: Δεν πάμε
8: πουθενά. Δεν πάμε πουθενά. Αυτά. Πάμε μουσική.

0: Και θα χαρίσουμε φυσικά βιβλίο, το βιβλίο της ημέρας, που δεν είναι απλά ένα βιβλίο της ημέρας, είναι ένα εξαιρετικό βιβλίο ενός εξαιρετικού ανθρώπου, ενός εξαιρετικού συναδέλφου, ενός εξαιρετικού φίλου, του Γιάννη Καφάτου λοιπόν, η Μέρη Πολύβουα, ιστορίες που ουσιαστικά λένε, μας μιλούν για όλα όσα μας πιέζουν και δεν μας αφήνουν να είμαστε αυτός μας, αλλά και για τις επαναστάσεις που κάνουμε κόντρα σε αυτά, για όλα τα ανθρώπινα. Είναι μια ιστορία των ανθρωπίνων, το βιβλίο, το πρώτο βιβλίο του Γιάννη Καφάτου, μόνο ότι έχει παρουσία συγγραφική σε επιμέρους τόμους, και θα χαρούμε πάρα πολύ να σας το χαρίσουμε, και θέλουμε πάρα πολλές συμμετοχές, και θέλουμε πάρα πολύ επίσης να σας δούμε την Τετάρτη στις 9.30 στο πεδίο του Άρεως στην παρουσίασή του. Μάντεψε κουμάντου ποια θα είναι. Εγώ.
1: Δεν μπορώ να μαντέψω, γιατί ξέρω. Ο σκονάκι δεν μπορώ να το εκμεταλλευτώ.
0: Λοιπόν, για πες τώρα τι.
1: Λοιπόν, πες πώς λέγεται το βιβλίο.
0: Δεν είπα Μέρη Πολύβουα.
1: Α, δεν το πες.
0: Ναι.
1: Εντάξει,
0: η Μέρη Πολύβουα.
1: Μέρη Πολύβουα. Λοιπόν, να βάλουμε Μέρη, τη λέξη κλειδί.
0: Μια μέρα μια Μέρη Πολύβουα, ναι. Καλά,
1: σε Μέρη Πολύβουα.
0: Η θεά είναι η Μέρη Πολύβουα. Θεάρα.
1: Λοιπόν, Μέρη λοιπόν είναι η λέξη κλειδί. Ντάμε σπαθή με λυκούς χαρακτήρες στη σελίδα μας στο Facebook. Ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας και η λέξη κλειδί. Μπορείτε και στο Viber του σταθμού, στο 6948 984 984. Απαραίτητα και τα τρία στοιχεία.

0: Προσωπικά, εξετίμησα ιδιαίτερα τον καλεσμένο μας, πέρα από όλη αυτή την γνώση που είχαμε για την παρουσία του στη δημόσια σφαίρα, από την... από το βιβλίο του τον Ευρωκομμουνισμό από τις εκδόσεις Πόλης, που νομίζω ότι και διαβάστηκε πολύ και ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον, ένα πολύ ωραίο πολιτικό και όχι αμιγώς πολιτικό βιβλίο. Όμως ο κύριος Γιάννης Μπαλαμπανίδης δεν είναι φυσικά μόνο αυτό, δεν είναι μόνο συγγραφέας, είναι πολιτικός αναλυτής και επικεφαλής πολιτικής και κοινωνικής έρευνας της Μέτρων Ανάλυσης. Τον προσκαλέσαμε γιατί θέλαμε να δούμε με την δική του κριτική ματιά και τη ματιά ενός αναλυτή πολιτικής ανάλυσης πώς πήγε στη Θεσσαλονίκη, πώς ήταν η ΔΕΘ για τον κύριο Ανδρουλάκη.
1: Ναι, εγώ από αυτό που έχω ακούσει γύρω γύρω και από αυτά που είδα και από αντιδράσεις και τέτοια, έχει ένα θετικό αποτύπωμα.
0: Ναι, και εγώ νομίζω ότι ήταν θετικό αποτύπωμα,
1: αλλά να το δούμε όμως
0: και να το εξειδικεύσουμε,
1: ναι, να το δούμε λίγο
0: αυτό
1: και πιο συγκεκριμένα.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα
1: κύριε
0: πολύ
1: Βαλαμπανίδη,
0: κύριε Βαλαμπανίδη, καλώς σας μεσημέρι.
2: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες, και ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν,
2: ναι.
0: Όχι, σας ακούμε. Εσάς ακούμε.
2: Ναι, όχι. Ωραία, μπορούμε να πούμε ότι από εδώ και πέρα ξεκινάει η κουβέντα της αποτίμησης και της αξιολόγησης της ΔΕΘ, της φετινής, καθότι έκλεισε χτες ο κύκλος της παρουσίας των πολιτικών αρχηγών, έτσι, και των βασικών πολιτικών παικτών της περίοδου που ανοίγεται μπροστά μας και μέχρι τις εκλογές, όποτε και αν αυτές γίνουν. Οπότε τώρα είναι στο επόμενο διάστημα, δηλαδή θα αποτιμηθούν και στις έρευνες κοινής γνώμης και πολιτικά και δημοσιογραφικά η παρουσία και του Αλέξη Τσίπρα και του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Νίκο Ανδρουλάκη χθες και προχθές στη ΔΕΘ. Η απάντηση μένει να φανεί. Νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον να δούμε και το ερώτημα, δηλαδή βασικά τα ερωτήματα τα οποία προσπάθησε να απαντήσει ο καθένας, γιατί η αξιολόγησή τους περνάει από το κατά πόσον απάντησαν επαρκώς και πιστικά στα ερωτήματα που τίθενται για κάθε πολιτικό παίκτη, και είναι διαφορετικά, γιατί η ΔΕΘ είναι μια ευκαιρία πάντα στην αρχή της χρονιάς και της εκλογικής χρονιάς να παρουσιάσει κάθε πολιτικό κόμμα, κάθε πολιτικός αρχηγός το πρόγραμμά του, το βασικό του αφήγημα και να κάνει και μια performance, ας το πούμε έτσι, ηγετικής παρουσίας.
1: Ήταν ηγετική η παρουσία του κ. Ανδρουλάκη.
2: Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν είναι διαφορετικά τα ζητούμενα για τον καθένα. Δηλαδή για τον Πρωθυπουργό το ζητούμενο είναι, κατά τη γνώμη μου, και λαμβάνοντας υπόψη και την προηγούμενη πολιτική συγκυρία, το αν έχει καταφέρνει προγραμματικά και με τις δεσμεύσεις που παρουσίασε να απαντήσει στις βασικές κοινωνικές δυσφορίες απέναντι της κυβέρνησης, έτσι όσον αφορά για παράδειγμα την ακρίβεια ή τους δημοκρατικούς θεσμούς στη χώρα. Για τον κύριο Τσίπρα το βασικό ζητούμενο ερώτημα ήταν αν μπορεί τον νέο πολιτικό φορέα που είναι συγκροτημένος γύρω από τον ίδιο, μια ισχυρή ηγετική προσωπικότητα, να του δώσει και προγραμματικό περιεχόμενο. Αυτό επιχείρησε να κάνει και αυτό θα δούμε πώς θα αξιολογηθεί από τους πολίτες. Και για το Πασόκ του Νίκο Ανδρουλάκη είναι λίγο διαφορετικό το σχήμα, διότι είχε προηγηθεί εδώ και αρκετό καιρό μια παρουσίαση, μια εκδήλωση των προγραμματικών επεξεργασιών του Πασόκ, έτσι δεν είναι, οι οποίες τώρα πήραν και μια μορφή περισσότερο, ας πούμε, στοχευμένη στρατηγικά και εκλογικά με βάση τους 7 άξονες που παρουσίασε, έτσι, μέσα σε ένα πλαίσιο πολιτικής στρατηγικής, αλλά και σε αυτό το πλαίσιο προσπάθησε και ο ίδιος να κάνει αυτό που λέγαμε πριν, μια ηγετική performance, μια επιτέλεση, ας πούμε, του ηγετικού προφίλ, πλαισιωμένος από μια ομάδα στελεχών, έτσι τον είδαμε πλαισιωμένο από μια σειρά στελέχη πρώτης γραμμής του Πασόκ, με στόχο να επιδείξει μια δυνάμει κυβερνητική ομάδα που θα υλοποιήσει αυτό το πρόγραμμα. Οπότε αυτά είναι τα σε χοντρές γραμμές, σε γενικές γραμμές, ζητούμενα από τον κάθε πολιτικό παίκτη, άρα θα είναι και τα κριτήρια με βάση τα οποία θα αποτιμηθεί η παρουσία τους στις αμέσως επόμενες μέρες.
0: Θα αποτιμηθεί και δημοσκοπικά, έτσι δεν είναι, κύριε Μπαλαμπανίδη? Νομίζω ότι από εδώ και πέρα θα αρχίσουμε να έχουμε μια εικόνα του τι σημαίνει δημοσκοπικά η παρουσία τους στη ΔΕΘ. Γιατί θέλω να πω, είδαμε ήδη κάποιες μετρήσεις, όμως δεν υπήρχαν, ας πούμε, ο κύριος Ανδρουλάκης δεν είχε ανέβει ακόμη στη Θεσσαλονίκη.
2: Ναι, ναι, η συνολική, γι' αυτό ξεκίνησα λέγοντας ότι η συνολική αποτίμηση, ας πούμε, θα ξεκινήσει τώρα που έχει κλείσει ο κύκλος, έχουν παρουσιαστεί τα προγράμματα, οι θέσεις κτλ. Αλλά να κάνουμε εδώ μια υποσημείωση, νομίζω έχει ένα ενδιαφέρον, γιατί όντως υπάρχει πάντα το ερώτημα αν και κατά πόσο η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης ως πολιτικό γεγονός, έτσι, και ως επικοινωνιακό γεγονός, αν και ποια επίδραση έχει ρίχνει στους πολιτικούς σχετισμούς, στους κομματικούς σχετισμούς. Και η απάντηση είναι ότι έχει και δεν έχει. Υπό ποια έννοια. Κάναμε μια άσκηση στο Βήμα της Κυριακής, της προηγούμενης Κυριακής, κοιτώντας κάποιες βασικές εμβληματικές, όπως λέμε, παρουσίες πολιτικών αρχηγών στην τελευταία 20ετία. Για να δούμε αν και πόσο αυτές επηρέασαν πράγματι, ας πούμε, τη διακύμανση των πολιτικών κομματικών σχετισμών. Η μία ήταν η παρουσία του Γιώργου Παπανδρέου το 2009, στη ΔΕΘ, λίγο πριν τις εκλογές που κέρδισε τότε το ΠΑΣΟΚ, αν θυμάστε με την περίφημη φράση «αποκομμένη από το πλαίσιο της, το λεφτά υπάρχουν». Έτσι, η δεύτερη ήταν η ΔΕΘ του Αλέξη Τσίπρα το 2014, όπου είχε παρουσιάσει το τότε πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, ως επικεφάλης ενός ΣΥΡΙΖΑ που όδευε προς την εξουσία και την διακυβέρνηση το Γενάρη του 2015. Και η τρίτη ήταν η παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ του 2018, δηλαδή λίγους μήνες πριν.
1: Πάντα η προεκλογική ΔΕΘ, έτσι.
2: Ας πούμε η προεκλογική ΔΕΘ, ναι. Και είδαμε λοιπόν εκεί εκείνο το διάστημα, σε βάθος χρόνου όμως, σε βάθος μηνών ή και ετών, πώς είχαν διαμορφωθεί οι κομματικοί συσχετισμοί, τουλάχιστον ανάμεσα στους δύο βασικούς μονομάχους. Και είδαμε ότι εκεί πέρα η ΔΕΘ δεν είχε μια καταλυτική, ας το πούμε, επίδραση στην τάση, διότι ήδη το ΠΑΣΟΚ, ας πούμε, είχε πάρει προβάδισμα από τη Νέα Δημοκρατία μεταξύ καλοκαιριού και φθινοπόρου του 2008. Ήδη ο ΣΥΡΙΖΑ το 2013 είχε πάρει κεφάλι, ας το πούμε, από τη Νέα Δημοκρατία στις έρευνες κοινής γνώμης, έτσι, τουλάχιστον με βάση τα δεδομένα της μετοανάλυσης. Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία ήδη από το φθινόπωρο του 2016, δηλαδή μετά στην ουσία την υπογραφή του Τρίτου Μνημονίου, είχε μια σταθερή διαφορά επί του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, άρα λέμε ότι γιατί να αλλάξει αυτή τη φορά, αυτό λέμε, ότι γενικά οι αριθμοί συντείνουν σε αυτό το συμπέρασμα που μόλις αναφέρετε.
2: Λέμε ότι μεθοδολογικά έχει σημασία να βλέπει κανείς τη μακρά τάση, έτσι, γιατί η ΔΕΘ, ας πούμε, είναι ένα γεγονός, είναι μια στιγμή μέσα σε ένα δρόμο ημιαντοχής που είναι ο εκλογικός δρόμος, ας το πούμε, και ο πολιτικός δρόμος. Έτσι, άρα πάντα είναι μια στιγμή σε μια μακρύτερη τάση, η οποία επικαθορίζεται από πολλά πράγματα πέρα από ένα επικοινωνιακό γεγονός, πολιτικό γεγονός, που είναι η έκθεση Θεσσαλονίκης. Και αυτό όμως θα πρέπει να το δούμε στη μακρά τάση και στην πολιτική συγκυρία του κομματικού συστήματος όπως διαμορφώνεται εδώ και αρκετό καιρό, που έχει όμως ανακατατάξεις. Δηλαδή είναι ένα κομματικό σύστημα σε κατάσταση ρευστότητας, αυτό το ξέρουμε, έτσι. Είναι ένα κομματικό σύστημα στο οποίο ο πρώτος έχει μια σχετικό ασφαλή διαφορά από τον δεύτερο και τον τρίτο, αλλά όχι στα επίπεδα που είχε, ας πούμε, στις τελευταίες εκλογές του 2023, η Νέα Δημοκρατία. Είναι ένα κομματικό σύστημα στο οποίο έχει εισαχθεί προσφάτως, λίγο πριν το καλοκαίρι, ένας παίκτης, η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, που προκάλεσε μια ανακατάταξη στον χώρο της κέντρο αριστεράς, ας το πούμε, και εκεί συνεχίζει να έχει ενδιαφέρον αυτή η σχέση Ελλάς και ΠΑΣΟΚ, έτσι, αυτό που οι Γάλλοι λένε φρέρε νεμί, δηλαδή αδελφικοί εχθροί. Έτσι, είναι δύο χώροι, πολύ κοντινοί.
1: Είναι η κουβέντα για την επόμενη μέρα αυτή, έτσι.
2: Η κουβέντα για την επόμενη μέρα και για την παρούσα ημέρα. Έτσι, ναι. Ανάλογος πώς θα διαμορφωθούν οι συσχετισμοί εκεί στα αριστερά του κέντρου, ας πούμε.
0: Δηλαδή, ο Μίμης.
2: Παρακαλώ.
1: Ο Νίκος
0: Ανδρουλάκης. Είχε μια διπλή στόχευση στη Θεσσαλονίκη. Και νομίζω ότι ίσως ήταν η σημαντικότερη στόχευση του να γίνει το ΠΑΣΟΚ κοινάλο ο προνομιακός πόλος της κεντροαριστεράς. Ναι.
2: Αυτός είναι ο ανταγωνισμός στα αριστερά του κέντρου, ας πούμε, έτσι, δηλαδή ποιος από τους δύο παίχτες ή και κάποιος άλλος, δεν ξέρω, θα καταφέρει να αναδειχθεί, ας πούμε, εάν καταφέρει να αναδειχθεί σε ένα καθαρό πόλος, σε ένα καθαρό αντίπαλο δέος προς τη Νέα Δημοκρατία, διότι αυτό είναι αρκετά πιθανό να συσπυρώσει και ευρύτερες δυνάμεις, έτσι, αποκτώντας μια δυναμική, ας πούμε, εν δυνάμει διακυβέρνησης, ή τώρα ή για την επόμενη μέρα. Το ενδιαφέρον είναι ότι αυτοί οι δύο χώροι είναι αυτό που λέγαμε πριν, είναι όμορφοι ως προς και τα πολιτικά και τα κοινωνιολογικά τους χαρακτηριστικά. Δηλαδή απευθύνονται σε κοινά αλληλεπικαλυπτόμενα. Έτσι, υπό μία έννοια, η Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα έχει την ισχυρή της αιχμή, ας πούμε, στους αριστερούς και κεντροαριστερούς πολίτες, το ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη στους κεντροαριστερούς αλλά και κεντρώους. Και οι δύο ενδιαφέρονται για τον κόσμο του κέντρου, γιατί, όπως κατά το λεγόμενο, οι εκλογές κερδίζονται όχι από το κέντρο, αλλά στο κέντρο, έτσι, δηλαδή όχι από κέντρο.
1: Μίλησε σε αυτό το κοινό ο κύριος Ανδρουλάκης χθες και προχθές.
2: Νομίζω ότι και οι δύο προσπάθησαν να απευθυνθούν με διαφορετικό τρόπο και στο κεντρό κοινό. Γιατί το κεντρό κοινό, αυτό που λέμε η μεσαία τάξη, οι μετριοπαθείς, πολίτες έχουν, είναι κοινωνικά στρώματα τα οποία εν μέρη ενδεχομένως έχουν εκφράσει μια δυσφορία απέναντι στην κυβερνητική πολιτική, είναι διεκδικήσιμα για τους βασικούς αντιπάλους, έτσι, και για το ΠΑΣΟΚ και για την Ελλάδα. Άρα και οι δύο πολιτικοί παίκτες επιδιώκουν να προσετεριστούν, να αποκτήσουν μεγαλύτερη διείσδυση, ας πούμε, και σε αυτά τα κεντρώα κοινά που πολλές φορές είναι και αρκετά κρίσιμα και εκλογικά. Άρα δηλαδή προτάσεις όπως, ας πούμε, προτάσεις που αφορούν τη μεσαία τάξη ή το ιδιωτικό χρέος, για παράδειγμα, ή τη φορολογία και την αναδιανομή, είναι προτάσεις που μπορεί κανείς να τις διαβάζει και υπό αυτό το πρίσμα.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε θερμά, κύριε Παλαμπανίδη.
2: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ και εγώ.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 1:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
3: Που έγραψε ένας εξαιρετικός συνάδελφός μας, ο Γιάννης Καφάτος, και κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Τύφαντα. Σας περιμένουμε λοιπόν να λάβετε μέρος στην κλήρωση. Η Ελευθερία θα μας κάνει μια γρήγορη υπενθύμηση για να πάμε και στους τίτλους.
4: Λοιπόν, η λέξη κλειδί είναι η λέξη Μέρη. Ντάμε σπαθή με ελληνικούς χαρακτήρες στη σελίδα μας στο Facebook. Ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας και η λέξη κλειδί. Μπορείτε, αν σας βολεύει περισσότερο, στο Viber να στείλετε μήνυμα 6948-984-984.
3: Και πολύ γρήγορα, μικρόφωνο και στούντιο στην Λία Ιατρίδου για τους τίτλους ειδήσεων στη 1:30.
4: Και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Αυτή την ώρα, ενώπιον του ανακριτή, το ζευγάρι των γιατρών στο ιατρείο των οποίων στο Κολωνάκι άφησε την τελευταία του πνοή ο Γιώργος Μαζονάκης. Οι δύο γιατροί διώκονται για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία, αλλά σύμφωνα με πληροφορίες, ο δικαστικός λειτουργός εξετάζει το ενδεχόμενο αναβάθμισης της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο από θανατηφόρα έκθεση. Βαθιά συγκινημένο πλήθος κόσμου στο τελευταίο αντίο αυτή την ώρα στον αγαπημένο καλλιτέχνη Γιώργο Μαζονάκη στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας Νίκαιας. Θα ακολουθήσει η ταφή στο τρίτο κημητήριο Αθηνών. Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Νίκαια. Μία νέα εφαρμογή στο κινητό, μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια και τις ιατρικές πράξεις που επιτρέπεται να πραγματοποιεί κάθε ιατρείο, προανήγγειλε μιλώντας στον Sky ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης με φόντο την υπόθεση Μαζονάκη. Εκτείναξη των διεθνών τιμών του πετρελαίου μετά το κλείσιμο πετρελαγωγού κλειδιού στη Σαουδική Αραβία. Στα 108,46 η τιμή του Brent, καταγράφοντας άνοδο 3,85%. Ράλι στις τιμές καυσίμων στη χώρα μας στα 2,12 ευρώ το λίτρο. Η μέση τιμή της αμόλυβης στα 2,8 του ντίζελ. Σημαντικές αυξήσεις από αύριο προανήγγειλαν τα δηληστήρια. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι αναβλήθηκε η προγραμματισμένη για σήμερα διάσκεψη στο Ομάν για το στενό του Ορμούς με τη συμμετοχή των χωρών του κόλπου έπειτα από αίτημα της Σαουδικής Αραβίας, η οποία επικαλέστηκε την κατάσταση στην Ιεμένη. Έως το τέλος Σεπτεμβρίου θα έχουν καλυφθεί οι υπόλοιπες ελλείψεις εκπαιδευτικών στα σχολεία, δεσμεύτηκε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας Γιάννης Παπαδομαρκάκης. Αποκάλυψε ότι περίπου το 15% των θέσεων διδακτικού προσωπικού παραμένει ανοιχτό. Προανήγγειλε περίπου 6.500 νέες προσλήψεις αναπληρωτών. Στο στόχαστρο της ΑΔΕ μέσω διασταυρώσεων μπαίνουν περισσότεροι από 100.000 ιδιοκτήτες και διαχειριστές ακινήτων, τα οποία νοικιάζουν με το καθεστώς των βραχυχρόνιων μισθώσεων. Στόχος η αποκάλυψη κρυφών και αδήλωτων στην εφορία εισοδημάτων. Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά η οδός Αθηνάς αλλάζει πρόσωπο για 24 ώρες στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο της Παγκόσμιας ημέρας χωρίς αυτοκίνητο και της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας. Ελάτε να ζήσουμε μαζί την Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητο με δωρεάν δράσεις για όλες τις ηλικίες, τονίζει στο μήνυμά του ο Δήμαρχος Χάρης Δούκας. Νεφώσεις αύριο στην Αττική με πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά το απόγευμα. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου, 27 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Μικρόφωνο και πάλι στις Ντάμες Σπαθή με την Ελευθερία Κουμάντου και την Ελεονόρα Ορφανίδου.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: 37 λεπτά μετά τη μία, είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 984 και ακούτε Ντάμε Παθήν.
1: Ελεονόρα Ορφανίδου.
0: Και Ελευθερία Κουμάντου.
1: Ναι, Κουμάντου ακούω. Τα περίμενα αυτά, τα περίμενα.
0: Ποια τα team Κουμάντου, τα
1: ναι, ότι θα χτύπαγε και θα. Δεν φοβάμαι εγώ, αυτή είναι η απάντηση.
0: Ναι, αλλά είδες. Προσπάθησε να κάνει μια αποκάλυψη, υποτίθεται και τίποτα. Στα βράχια.
1: Όχι στα βράχια. Δεν πήγα κουβά. Απλά έχει ομάδα η οποία στεναρά αντιστέκεται και πιστεύει, πώς το λέει η Εύη.
0: Πιστεύει και στηρίζει την τριήμερη εργασία. Λέει λοιπόν η Εύη, η δουλειά γίνεται από εκβιαστική οικονομική ανάγκη, οπότε Ελευθερία στηρίζουμε και την τριήμερη εργασία. Στα λόγια μου έρχεται.
1: Εντάξει. Προσπαθώ να σκεφτώ, τι στηρίζω εγώ, όχι, είμαι απουσιολόγος.
0: Εσύ είσαι απουσιολόγος, δεν κάνεις. Είδες 8 μέρες την εβδομάδα. Από δουλειά. Δεν σου φτάνει 6, 7, 5.
1: Λοιπόν, έχουμε μια πολύ μικρή διαφωνία όσον αφορά αυτό το θέμα.
0: Δεν βαρύνεις.
1: Αλλά ξέρουμε τώρα τι πρεσβεύει Κουμάντου, τι πρεσβεύει το team Κουμάντου. Τέλος πάντων, δεν υπάρχει κανένα team Ορφανίδου. Ούτε ένας δεν θέλει 8 ημέρες εργασία. Και τι να πω, οι απουσιολόγοι ακούνε άλλο ραδιόφωνο.
0: Οι αποσιολόγοι δεν ακούω ραδιόφωνο γιατί κάνουν άλλα πράγματα. Δουλεύουν.
1: Είναι πολύ απασχολημένοι.
0: Δεν ακούν ραδιόφωνο.
1: Λοιπόν, για πες παιδί μου, εσύ τώρα το διαγωνισμό πριν πάμε στο προσκεκλημένο μας.
0: Ο διαγωνισμός είναι με τη λέξη κλειδί Μέρη. Άλλοι το έχετε γράψει με εψιλον
1: γιώτα. Δεν πειράζει.
0: Και με εψιλον το ίδιο είναι, γιατί και στο πιστόφυλλο ο Γιάννης το έχει γράψει και με εψιλον. Γιατί είναι τα μέρη, τα πολύβουα μέρη.
1: Κάνει ένα τρομερό λογοπαίγνιο
0: Γιάννης
1: εκεί. Με τα πολύβουα.
0: Λοιπόν,
1: τι είναι αυτή η πολύβουη ζωή.
0: Έτσι. Οπότε λοιπόν, μέρη είναι η λέξη κλειδί. Ντάμε Παθήν με ελληνικούς χαρακτήρες στη σελίδα μας στο Facebook, στο inbox της εκπομπής. Τα στοιχεία σας τα ξέρετε πια, ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο και τη λέξη κλειδί. Αν σας βολεύει καλύτερα το Viber 6948984984, απαραίτητα βέβαια σε όλα τα στοιχεία.

0: Πάντως σήμερα είναι 15 ή αύριο.
1: Αύριο.
0: Λοιπόν, αύριο θα συμβεί το εξής γεγονός. Θα αποφυλακιστεί ο Κασιδιάρης. Τρομερό.
1: Ναι.
0: Δεν με συγκλονίζει τίποτα όσον αφορά τον Κασιδιάρη, να ξέρει. Το σκουπιδοτανικέ τη ιστορία, μια χαρά. Όλα καλά.
1: Τι θα ήταν αυτό που θα σε συγκλονίζει για τον Κασιδιάρη?
0: Το ότι θα κάνει κόμμα, το ότι ο αδερφός του θα κάνει κόμμα, το ότι θα είναι
1: πίσω από κάποιο κόμμα.
0: Ότι θα είναι πίσω από κάποιο κόμμα. Ότι γενικώς θα πολιτευτεί και θα ξαναμπεί δυναμικά στα πολιτικά πράγματα της χώρας, διότι και τότε που μπήκε. Εντάξει, ναι, μπορώ να το πω αυτό. Είχαμε δολοφονίες, είχαμε πάρα πολλά.
1: Κοίταξε να δεις τώρα.
0: Τρομερά, υπέροχα πράγματα.
1: Άσχετα από όλα αυτά τα πολύ επικοινωνιακά που κάνει ο Κασιδιάρης και μέσα από τη φυλακή, γιατί τον άφησαν να τα κάνει και
0: γιατί
1: μέσα.
0: Γιατί έχει και ταλέντο.
1: Από τη φυλακή. Ναι, καλά. Είναι ταλαντούχος γενικώς. Και ο χορευτής ταλαντούχος και πολύ επικοινωνιακό. Όλα αυτά. Τα έχουμε δει όλα αυτά μέσα από τηλεοπτικά δίκτυα.
0: Έτσι. Ναι, και mainstream, όχι κάτι.
1: Mainstream τα βάλαν κανονικά στο σαλόνι μας όλη την πληροφορία για το πόσο καλός χορευτής είναι, με την καλή του στην παραλία, τι τατουάζ έχει, τι δεν έχει, όλα
0: πώς
1: αυτά τα φοβερά. Πώς πυροβολεί, πώς εκπαιδεύει, πώς χαιρετά ναζιστικά, μετά πια όταν δεν μπορούσαν να κάνουν διαφορετικά, έπρεπε να το πούν και αυτό.
0: Ότι ήταν σοβαρή Χρυσή Αυγή. Ναι. Από πού να αρχίσουμε, ρε, εσύ κουμπάντε, έτσι και τα θυμίσουμε.
1: Σοβαρή Χρυσή Αυγή, κοίταξε τώρα. Ο Κασιδιάρης όμως να θυμίσουμε, γιατί. Τώρα αυτό θα παίξει το προφίλ του πολιτικού κρατούμενου που μάλιστα έκανε και την ποινή του όλη. Βεβαίως με προνομιακά μεροκάματα στη φυλακή. Να το πούμε και αυτό, που δεν τα έχουν όλοι αυτή τη δικαίωμα.
0: Έκανε την ποινή του, τέλεια.
1: Λοιπόν, έκανε την ποινή του. Να θυμίσουμε δηλώσεις που έκανε εσωτερικές, που μετά κυκλοφόρησαν βεβαίως, γιατί βγήκαν σε δημοσιότητα τα βίντεο, που είναι και στοιχεία της δικογραφίας, που βάσει της οποίας καταδικάστηκε, του κατηγορητηρίου που καταδικάστηκε. Λέει ότι εμείς. Δεν τη θέλουμε τη δημοκρατία, τη χρησιμοποιούμε τη δημοκρατία.
0: Δεν θα ξεχάσω εκείνο το κείμενο με τις αγέλες των λύκων που θα κόβανε τους
1: λαιμούς. Το άλλο, ότι οι σωστές δουλειές γίνονται το βράδυ. Δηλαδή, μην τα ξεχνάμε αυτά.
0: Ωραία. Λοιπόν, εμείς είπαμε τα δικά μας. Τώρα θα ρωτήσουμε. Θα ρωτήσουμε αν όντως μπορεί ο Κασιδιάρης να ξαναμπεί αφού κιόλας.
1: Για να το λύγουμε αυτό το πράγμα.
0: Ναι, τελείωσε με την κολυμβήθρα, γιατί κάπως έτσι το βλέπει, της ποινής του και της θητείας του στις φυλακές, ότι τώρα επιστρέφει δυναμικά, ξεκάθαρα με τον νόμο λιμένα όλα, να μπει στην πολιτική μας ζωή. Και κάποιοι λένε ότι ναι, μπορεί.
1: Να το δούμε, όμως να μας το πούνε οι ειδικοί.
0: Ο κύριος Ξενοφών Κοντιάδης είναι μαζί μας, συνταγματολόγος, καθηγητής δημοσίου δικαίου και κοινωνικής διοίκησης στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, πρόεδρος του Κέντρου Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου του Ιδρύματος Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου, δικηγόρος, συγγραφέας και απολύτως ειδικός στο να μας δώσει τα φώτα του σχετικά με το αν μπορεί ο Κασιδιάρης να είναι ξανά υποψήφιος κατά οποιονδήποτε τρόπο. Κύριε Κοντιάδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Αρφανίδου, κύριε Κουμάντου, καλημέρα και καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα να έχουμε. Επειδή αύριο αποφυλακίζεται κιόλας ο Κασιδιάρης και νομίζω ότι θα ενταθούν και οι συζητήσεις, μπορεί, κύριε Κοντιάδη, μπορεί να πολιτευτεί?
2: Όχι, δεν μπορεί να πολιτευτεί. Αυτό έχει ληφθεί νομοθετικά από το 2023. Έχει περιληφθεί στην εκλογική νομοθεσία μία ρύθμιση, η οποία προβλέπει ότι η προϋπόθεση για να ανακηρυχθούν οι εκλογικοί συνδυασμοί των κομμάτων ή συνασπισμοί ανεξάρτητων υποψηφίων είναι να μην μετέχουν στην ηγετική ομάδα ή στην πραγματική ηγεσία αυτών των κομμάτων πρόσωπα που έχουν καταδικαστεί σε κάθερξη, όπως συμβαίνει με τον κύριο Κασιδιάρη, για μια σειρά δικημάτων μεταξύ των οποίων και η συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Ο κύριος Κασιδιάρης καταδικάστηκε το 2020 στις 8 Οκτωβρίου σε κάθριξη 13 ετών, 13 ετών και 6 μηνών. Στο εφετείο η ποινή μειώθηκε στα 13 χρόνια και για 13 χρόνια από τον Οκτώβριο του 20 που επευλήθη αυτή η ποινή δεν θα μπορεί να είναι υποψήφιος. Προβλέπει ρητά.
1: Άρα μέχρι το 2033 δεν μπορεί με κανέναν τρόπο να είναι.
2: Μέχρι τον Οκτώβριο του 2033 δεν θα μπορεί. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο
0: είναι το λέμε εμείς, συζητήσιμο,
2: το λέμε εμείς διαβάζοντας τον νόμο. Όπως γνωρίζουμε το έχει πει ήδη ο Άριος Πάγος τρεις φορές για τον κύριο Κασιδιάρη. Το έχει πει μία φορά το 2023, το Μάιο, στις βουλευτικές εκλογές, όταν απέκλεισε το κόμμα Έλληνες με το σκεπτικό ότι η πραγματική του ηγεσία περιλάμβανε και τον Κασιδιάρη. Είχε εμφανίσει τότε αρχηγό ένα άλλο πρόσωπο, όπως λέει και τώρα ότι θα εμφανίσει τον αδερφό του. Ο Άρης Πάγος δεν δίστασε, την πρώτη φορά σε μια ιστορική απόφαση, την απόφαση 8 του 2023, να πει ότι δεν μπορεί αυτό το κόμμα να έχει υποψήφιους να ανακηρυχθεί ο εκλογικός του συνδυασμός. Το ίδιο υπόθηκε και τον Ιούνιο, όταν κατέβηκε με ένα άλλο σχήμα ο Κασιδιάρης, ανεξάρτητων υποψηφίων. Πάλι ο Άριος Πάγος έκρινε ότι δεν μπορεί να ανακηρυχθεί επειδή πίσω από αυτό βρίσκεται ο Κασιδιάρης. Και το βλέπουμε να συμβαίνει και τρίτη φορά με ένα άλλο κόμμα, τους Σπαρτιάτες.
1: Ότι ήταν πίσω από τους Σπαρτιάτες.
2: Τις ευρωεκλογές του 2024.
0: Το θυμόμαστε πολύ καλά αυτό, γιατί είναι και το πιο πρόσφατο. Κύριε Κοντιάδη, μπορείτε να δώσετε μια ερμηνεία γιατί τότε άνοιξε μια τέτοια συζήτηση?
1: Ή και γιατί νομικός του, κυρία Πανταζήγη, και έκανε αυτή τη δήλωση, ότι θα αποφλεξτεί και θα κατέβει στην πολιτική?
2: Κοιτάξτε, δεν μπορώ να κάνω δίκη προθέσεων, να ξέρω ο καθένας τι επικοινωνιακά παιχνίδια παίζει. Ενδεχομένως θα έπρεπε να κλείσει αμέσως αυτή η συζήτηση, αναφέροντας τις δύο γραμμές που προβλέπει ο νόμος ρητά και λέει ότι ο χρόνος που αποκλείονται συνδυασμοί που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που ήδη ανέφερα ξεκινάει από την επιβολή της ποινής και τελειώνει 13 χρόνια μετά. Και το αν εκτιθεί η ποινή ή δεν εκτιθεί, ή πότε λύγει και τα λοιπά, δεν έχει καμία σημασία. Σημασία έχει η διάρκεια αυτής της ποινής. Και η διάρκεια είναι 13 χρόνια και έχει ξεκινήσει από τον Οκτώβριο του 2020.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κοντιάδη.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.

0: Για να σε δω τώρα, Κουμάντου, για μίλη για το Τίμ Ορφανίδου.
1: Εντάξει, δεν ξέρω.
0: Μπορεί να μην συζητάμε για την τριήμερη εργασία.
1: Ναι, ναι.
0: Είμαστε όμως διαβαστήριοι και περνάμε ωραία με ωραία βιβλία.
1: Αγαπητές δάμες, η Σάρα Πίνμπορο, πολύ καλή στο «Εμείς ζούμε τώρα εδώ».
0: Την προηγούμενη εβδομάδα της εκδόσης Μπέλ, βιβλιάρα. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ, Νίκο, που σου άρεσε. Επίσης θα συμφωνήσω πάρα πολύ με τον Βασίλη από τα Εξάρχεια. Σχετικά με την απελευθέρωση Καστιδιάρη, ότι από μόνη της είναι ένα γεγονός. Δεν θα πω πώς το χαρακτηρίζει. Ναι, ναι, ναι.
1: Συμφωνούμε, Βασίλη, συμφωνούμε.
0: Συμφωνούμε.
2: Η άλλη πόλη.
0: Και τώρα ήρθε η ώρα για το Γιάννη Καφάτο. Ήδη είπαμε αρκετά, και εγώ και η Ελευθερία έχουμε στενή σχέση, φιλική μαζί. Αυτό.

0: χωρίς το τείχος, και τώρα συνέβαλε ο ίδιος στο χτίσιμό του. Ιστορίες που συγκινούν, θέλω να πω, και επαγγελματίες της ανάγνωσης που θέλουν να μην συγκινηθούν γιατί θέλουν να γράψουν, να ετοιμαστούν για να παρουσιάσουν το βιβλίο. Αυτή ήταν μια ιστορία που με συγκίνησε πάρα πολύ. Όλες του όμως οι ιστορίες είναι καταπληκτικές και χαιρόμαστε πάρα πολύ γιατί εντάσσουν και τον φίλο μας, συνάδελφο Γιάννη Καφάτο, σε αυτή την μακρά συνέχεια των δημοσιογράφων που παρατηρούν το γεγονός και μετά απομακρύνονται από την πραγματικότητά του. Κάνω μια μετατόπιση για να γράψουν πίσω από αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Καφάτε, αγαπητέ Γιάννη.
1: Καλησπέρα. Γεια σου, ευχαριστώ Γιάννη. Πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Ελευθερία και Ελεονόρα και Ελευθερία. Ελεονόρα, πραγματικά σε ευχαριστώ γιατί είσαι από τους πρώτους ανθρώπους που διάβασαν το βιβλίο.
0: Πριν γίνει βιβλίο. Οτιδήποτε πέρα από το ότι εκτός από ιδέα είχε γραφτεί κιόλας.
1: Ναι. Και τώρα έχουμε τη χαρά, και λέω έχουμε γιατί ξέρω ότι είστε κι εσείς χαρούμενοι μαζί μου και εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος να κυκλοφορεί αυτό το βιβλίο από τις εκδόσεις Κύφαντα, και πραγματικά αισθάνομαι έτσι πολύ όμορφα. Πέρασα αρκετές ώρες στο φεστιβάλ και είδα κόσμο που το έπαιρνε, πέρα από 5-6 γνωστούς που με ήξεραν και ήρθαν, και ήταν πολύ, πολύ συγκινητικό. Ήταν φοβερή αίσθηση.
0: Είναι και το πρώτο σου βιβλίο. Και
1: μα ακριβώς αυτό. Και εντάξει.
0: Εκεί θέλω να πούμε λίγα πράγματα γι' αυτό, Γιάννη, γιατί πραγματικά το να περνάς, όχι στην συγγραφή, μπορεί όλοι να έχουμε γράψει και να έχουμε στα συρτάρια μας διάφορα. Το να περνάς από τη συγγραφή στην έκδοση, δηλαδή στο θάρρος του να στείλεις τα κείμενά σου, έχει μια τεράστια απόσταση. Είναι ένα χάσμα που δεν ξέρω πώς διαφυρώνεται.
2: Και όταν το δεις να τυπώνεται κιόλας, έτσι, γιατί μπορεί να το στείλεις και να μην είσαι κάποια άλλα συρτάρια.
0: Και πες μας λίγο γι' αυτό. Πώς περνάς αυτό, πού βρίσκεις τη δύναμη.
1: Η αλήθεια είναι ότι παρά το γεγονός ότι λόγω της δουλειάς εκτίθεμαι πολλά χρόνια, πάρα πολλούς μήνες μου πήρε μέχρι να πάρω απόφαση να στείλω το βιβλίο σε διάφορους εκδοτικούς οίκους, κλεισμένο σε ένα φάκελο ή σε ένα PDF ή όπως ήθελε ο καθένας, τέλος πάντων. Δεν ξέρω τι ήταν αυτό που με κράταγε και έλεγα, αλλά εντάξει, στο τέλος νομίζω ότι είμαστε άνθρωποι που δεν φοβόμαστε να δοκιμαστούμε. Και δεν φοβόμαστε και την απόρριψη, γιατί μέσα σε όλα στη ζωή υπάρχει και το όχι, ξέρεις.
0: Νομίζω ότι σκεφτόμαστε που πάω, εδώ έχει γράψει ο Ντοστογιέφσκι, ας πούμε.
2: Καλά, εντάξει.
0: Κάπως έτσι. Υπό την έννοια ότι κάνεις σύγκριση.
1: Πέρα από τον Ντοστογιέφσκι, επειδή όπως ξέρετε και οι δύο σας, είμαι και εγώ ένας άνθρωπος που διαβάζω πάρα πολύ και μ' αρέσει να διαβάζω, και μ' αρέσει να διαβάζω και καινούργια πράγματα. Το καλοκαίρι διάβαζα ένα άλλο βιβλίο, θα το πω κιόλας, του Αχιλλέα 3, το Απέξω, και το Ούντο της Ελένης Χουσνή, και λέω, πού πας τώρα, τι πάντα κάνεις εσύ, δεν κάθισες αυγά σου, δεν κάθισες φρόνημα. Τέλος πάντων, το είχα στείλει όμως από τον Νοέμβριο το βιβλίο, οπότε πήρα το θάρρος λοιπόν και το έκανα. Έχω συγκεντρώσει 13 ιστορίες που θα μπορούσαν να έχουν ως υπότιτλο το Μέρι Πολύβουα, δηλαδή τα μέρη που κυκλοφορούμε και υπάρχει μια βαβούρα. Εμένα είναι η αγάπη μου το κέντρο της πόλης και γενικά είναι η αγάπη μου να κυκλοφορώ ανάμεσα σε κόσμο και να είμαι είτε στον κόσμο μου, είτε να φουγκράζομαι, είτε να τα συνδυάζω, είτε όλα αυτά. Πολλές από αυτές τις ιστορίες διαδραματίζονται στο κέντρο της Αθήνας και κάποιες άλλες είναι λίγο πιο έξω, όπως είναι η ιστορία με το φράχτη που ανέφερες. Υπάρχει και μια ιστορία εντελώς υπερβατική που είναι λίγο γεια σου.
0: Δύο, η αρχή και το τέλος.
1: Ναι, εντάξει, και η αρχή όμως είναι, στο τέλος είναι μια κανονική ιστορία. Αλλά είναι, ας μην κάνουμε spoiler.
0: Ναι, όχι, δεν θα κάνουμε τίποτα spoiler.
1: Αλλά η τελευταία ιστορία είναι αυτό που γράψαμε και στο πιστόφυλλο του βιβλίου. Τελικά το κεφάλι μας μπορεί να είναι το πιο πολύβουο μέρος. Απλώς με όλα αυτά που μας συμβαίνουν, μωρέ, δεν προλαβαίνουμε να μας ακούσουμε μερικές φορές. Έτσι λοιπόν γεννήθηκαν αυτές οι ιστορίες και μπήκανε σε μια σειρά, μπήκανε σε ένα

0: σε ένα πρόγραμμα. Και τώρα θα έχουμε τη χαρά την Τετάρτη να τους παρουσιάσουμε και πρώτη φορά στο κοινό του Φεστιβάλ Βιβλίου. Ευχαριστώ κιόλας γιατί εσύ θα κάνεις την παρουσίαση μαζί με το Βαγγέλη.
1: Πες τώρα
0: το...
1: πού και τι ώρα.
0: Μαζί με το Βαγγέλη Γιαννήση, mm-hmm. άλλο εξαιρετικό νέο συγγραφέα. Αυτός είναι νέος και στην ηλικία, γιατί εγώ είμαι νέος συγγραφέας, αλλά δεν είμαι νέος.
2: Δεν έχει κανένα σχέση. Όχι,
1: παρακαλώ. Τώρα εδώ κάνω εγώ εκπομπή με την κουμάντου 3 χρόνια. Τι εννοείς? Και σε έναν άντε να σε ξέρω.
0: Φεστιβάλ Βιβλίου στο πεδίο του Άρεως, σκηνή Αριστοτέλης. Είναι ψηλά, είναι μετά το περίπτωτο των εκδόσεων Κύφαντα που είναι το νούμερο 176.
1: Στις 9.30 το βράδυ. Στο, σε σχέση με τον μπαρ, κοντά ή μακριά από τον μπαρ?
0: Είναι μετά, μετά την πλατεία με τα νερά. Λίγο πιο πάνω είναι το περίπτερο, δεν θα μιλήσω εγώ για μπαρ.
2: Όχι, δεν το μπαρ είναι εσωτερικό αστείο εδώ, ναι, γιατί κάποτε το γραφείο μας ήταν κοντά στο κηλικείο και το έλεγε μονίμως μπαρ η Λεωνόρα και έλεγε είμαστε στο γραφείο δίπλα στο μπαρ.
0: Όχι, εγώ φοβήθηκα ξεφωνητό επειδή σε μπαρ συναντιόμαστε επίσης μερικές φορές.
1: Μερικές φορές μ' αρέσει.
2: Αυτό είναι άλλο, αυτό είναι άλλο.
0: Λοιπόν, αυτή η Μέρη Πολύβουα έδωσε το τίτλο της στο βιβλίο, είναι μία... νομίζω ότι είναι, εντάξει ας μην βάλω εγώ επίθετα, είναι μια ιστορία αγάπης, είναι ιστορία ενός ανεκπλήρωτου έρωτα. Mm-hmm. Και επειδή αυτή γεννήθηκε πριν από το, να πούμε, ιστορίες σε Μέρη Πολύβουα, αποφασίσαμε με τον κύριο Χωτόπουλο, τον εκδότη, να είναι αυτή που θα δώσει τον τίτλο στο βιβλίο.
1: Είναι εξαιρετικός ο τίτλος και είναι εξαιρετική και η ιστορία αυτή. Θέλω να πω ότι έχω μένω σε αυτή και όταν θα κάνουμε την παρουσίαση θα, νομίζω ότι θα πω πάρα πολλά πράγματα.
0: Ναι.
1: Γιατί θέλω... τι να πω τώρα, είναι από τις ιστορίες που δύσκολα διαβάζεις. Ναι, εννοώ όχι ότι είναι ευκολοδιάβαστη, απλά η θεματική της είναι τέτοια.
0: Ναι, νομίζω ότι είναι ένα θέμα το οποίο είναι αρκετά δύσκολο.
1: Ναι, και αποσιωπημένο.
0: Και ο τρόπος που... όσο το έγραφα και όσο μετά το ξαναδιάβαζα και προσπαθούσα να δω, είχα ένα φόβο να μην προσβάλλει κανέναν.
1: Είναι γιατί, μια υπέροχη ιστορία.
0: Με δυσκόλεψε δηλαδή σε αυτό.
1: Θέλω να κλείσουμε με κάτι άλλο. Για το σουρεάλ μέσα στις ιστορίες σου.
0: Ναι.
1: Η πρώτη είναι ένα σουρεάλ όλοι.
0: Είναι ένα σουρεάλ. Ναι. Εντάξει, η ζωή μας είναι έτσι.
1: Ναι, ναι, συμφωνώ.
0: Και επειδή παρά τις αναποδιές που έχουμε, μικρές, μεγάλες, μεγαλύτερες, αστείες, γελίες ή πολύ σοβαρές, μόνο με λίγο χιούμορ και λίγο ένα σουρεαλισμό εγώ τουλάχιστον μπορώ να αντιμετωπίζω τα πράγματα ή τουλάχιστον να προσπαθώ να τα αντιμετωπίσω. Και γενικά, ναι, νομίζω ότι δεν ξέρω αν τα έχω καταφέρει να αποδώσω το σουρεάλ. Αλλά στην πρώτη τουλάχιστον, νομίζω ότι η τελευταία ιστορία που δεν διαδραματίζεται πουθενά, διαδραματίζεται κάπου.
1: Η τελευταία ιστορία.
0: Ναι, ναι. Νομίζω ότι κάτι έχω καταφέρει.
1: Νομίζω ότι η τελευταία ιστορία έχει τόπο, νομίζω ότι διαδραματίζεται και τώρα κι εγώ άποψη εκφέρω, έτσι, εσύ είσαι ο συγγραφέας. Μεταξύ διαστήματος και θαλάσσης, το ενδιάμεσο. Είναι το ενδιάμεσο, το κενό αυτό.
0: Εντάξει,
1: δηλαδή στη χώρα του απέραντου θα πω εγώ.
0: Στη χώρα του απέραντου. Αν μου επιτρέπετε μόνο να πω ακόμη ένα πράγμα, ότι το βιβλίο έχει ένα εξαιρετικό εξώφυλλο που έφτιαξε ο Γιάννης Οντουσιόπουλος και που νομίζω ότι αποδίδει πάρα πολύ ωραία αυτά που είναι γραμμένα μέσα. Τώρα αν αυτά που είναι μέσα είναι ωραία ή όχι, από μένα έχει φύγει. Εγώ έκανα ό,τι ήταν να κάνω, τώρα μένει στους αναγνώστες.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
1: Θα τα πούμε την Τετάρτη στις 9.30.
2: Να φτάσει μακριά, Γιάννη, να φτάσει
1: στο πεδίο του Άρεως για την παρουσίασή του. Περιμένουμε όλους και όλες και όλα όσα μας ακούν.
0: Και από ό,τι άκουσα, κάνετε και μια δωροθεσία.
1: Κάνουμε και δωροθεσία, εννοείται. Και η δωροθεσία επίσης θα σχετίζεται με το πεδίο του Άρεως. Από εκεί θα παραληφθεί και το βιβλίο. Ελπίζουμε να συνδυαστεί και με την παρακολούθηση της παρουσίασης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: αριθμός.
1: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
3: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
4: Από το περίπτερο 76 που είναι οι εκδόσεις
0: 76
4: που είναι οι εκδόσεις Κύφαντα. Ωραία. Από τις εκδόσεις Κύφαντα. Ωραία. Θα πούμε το περίπτερο οι φίλοι και οι φίλες που μας ακούν για την παραλαβή. Ελπίζουμε και θέλουμε να το συνδυάσετε με την,
0: με την παρουσίαση.
4: Διότι θα είναι και η ντάμα σπαθή εκεί στο κάτω-κάτω, βρε αδερφέ.
0: Έμα ναι.
4: Δεν θα είσαι κουμάντο εσύ.
0: Εγώ δεν θα είμαι, όχι.
4: Θα λείπεις,
0: Θα λείψω την Πέμπτη, αλλά δουλεύω. Δουλεύω.
4: Εντάξει, θα είμαι εγώ, θα εκπροσωπώ. Ντάμα σπαθή τέλος σήμερα.
0: Λοιπόν, τελειώσαμε, πάμε.
4: Ελεονόρα Ορφανίδου.
0: Και Ελευθερία Κουμάντου. Σάβας Κόκκινος στην παραγωγή της εκπομπής. Νίκος Λιμπερόπουλος στις μουσικές. Μαρία Δασκαλάκη στη ρύθμιση του ήχου. Ειρήνη Αρκουμάνη στο τηλεφωνικό κέντρο του Αθήνα 984.
4: Και θα πάμε τώρα σε αναλυτικό μαγκαζίνο του Αθήνα 984 στις 2 με την Κατερίνα Παπαβασιλείου. Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. Να έχουμε μια υπέροχη εβδομάδα.

0: Πράγματι εντυπωσιακή η κόσμος ηρωή για το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζονάκη. Παρά την κεντρική παρουσία του καλλιτέχνη αλλά και τα μουσικά ακούσματα του καθενός, δεν μπορεί να αγνοηθεί το δραματικό τέλος για έναν νέο άνθρωπο και έναν αγαπητό καλλιτέχνη που είχε να δώσει ακόμη πολλά. Πολλά την ίδια ώρα όμως είναι και τα ερωτηματικά που ανακύπτουν ως προς τις συνθήκες θανάτου του. Η τραγική κατάληξη αποκαλύπτει μέρα με τη μέρα και τα τραγικά κενά ως προς τους όρους και συνθήκες λειτουργίας κέντρων ευεξίας και αναγέννησης. Η εμπορευματοποίηση του κλάδου μπροστά στο άπιαστο όνειρο της νιώτης και της ομορφιάς δημιούργησε κατά τα φαινόμενα ένα άναρχο τοπίο για το οποίο λίγο πολύ όλοι γνώριζαν μέσα από διαφημίσεις και διαδικτυακές ενημερώσεις, χωρίς ωστόσο επί της ουσίας να ενδιαφέρεται κανείς για τον ουσιαστικό έλεγχο του. Το αρρύθμιστο και ανέλεγκτο πλαίσιο επιβεβαίωσε για άλλη μια φορά τα σχεδόν ανύπαρκτα αντανακλαστικά της πολιτείας και τους διάτριτους μηχανισμούς ελέγχου που έπονται των εξελίξεων, θέτοντας σε δεύτερη μοίρα την ασφάλεια των πολιτών. Καλή εβδομάδα και καλώς ήρθατε στους 98 και 3 και τη μεσημερινή ενημέρωση, το αναλυτικό μαγκαζίνο του σταθμού της πόλης διόρης διάρκειας. Και αυτή την εβδομάδα είμαι η Κατερίνα Παπαβασιλείου, είναι η Μαρία Δασκαλάκη απέναντί μου. Στη ρύθμιση του ήχου, Στέλιος Χαραλαμπόπουλος, Σάβας Κόκκινος, στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Πέμη Παναγωπούλου, Ειρήνη Αρκουμάνη στο τηλεφωνικό κέντρο 213-09-09-100, ώρα να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα σε τίτλους. Σήμερα Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, καταγράφεται ως εξής. Ανοιχτό το ενδεχόμενο λήψης περαιτέρω μέτρων λόγω ανατιμήσεων στο πετρέλαιο, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη, διευκρίνησε ότι δεν υπάρχει λυμένη απόφαση, λέγοντας ότι η αξιολόγηση των δεδομένων θα γίνει τον Οκτώβριο. Ξεπέρασε το πετρέλαιο τα 108 δολάρια το βαρέλι υπό το βάρος της έντονης ανησυχίας για την ασφάλεια της παγκόσμιας προσφοράς μετά την ανοασοπήρωση των εχθροπραξίων στη Μέση Ανατολή και της απόφασης της Σαουδικής Αραβίας να διακόψει προσωρινά τη λειτουργία του κρίσιμου πετρεαλογωγού East-West. Στη χώρα μας η μέση τιμή της αμόλυβδης διαμορφώνεται σήμερα στα 2,12 ευρώ το λίτρο, το ντίζελ στα 2,08 ευρώ. Σε κλίμα οδύνης και παρουσία πλήθους κόσμου, η εξόδιος ακολουθία του Γιώργου Μαζονάκη στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στην Νίκαια θα ακολουθήσει ταφή στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών σε στενό οικογενειακό κύκλο έπειτα από επιθυμία της οικογένειάς του. Ενώπιον του ανακριτή το ζευγάρι των γιατρών στο ιατρείο των οποίων στο Κολωνάκι άφησε την τελευταία του πνοή ο αγαπημένος τραγουδιστής. Οι δύο γιατροί διώκονται για θανάτη φορά έκθεση κατά συναυτουργία. Δεν αποκλείται κατά πληροφορίες το ενδεχόμενο αναβάθμισης της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Μια νέα εφαρμογή στο κινητό μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια και τις ιατρικές πράξεις που επιτρέπεται να πραγματοποιεί κάθε ιατρείο, προανήγγειλε μιλώντας στο Sky ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Η ικανοποίηση στο επιτελείο της Χαριλάου Τρικούπης στον απόϊχο της παρουσίας Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ έθεσε ως ξεκάθαρο στόχο του ΠΑΣΟΚ την πολιτική αλλαγή με ήττα της Νέας Δημοκρατίας. Απέκλεισε κάθε πιθανότητα μετεκλογικής συγκυβέρνησης με το κυβερνών κόμμα, κάνοντας λόγο για κοστολογημένο πρόγραμμα μακριά από παροχολογίες και λαϊκισμούς. Πολλά από τα μέτρα γενικής φύσεως και συνεπώς δεν μπορεί να υπολογιστεί το κόστος του, σχολίασε στον Αντένα ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακακής, εκτιμώντας ότι 7 από αυτά που είναι πιο συγκεκριμένα κοστίζουν 6 δις ευρώ ετησίως. Μιλά στη μεσημερινή ενημέρωση ο πολιτικός αναλυτής Γιώργος Αφερτζής. Σε εξέλιξη έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό του βαρυπινίτη Αλκέντ Ριζάη που φέρεται να εμπλέκεται στο περιστατικό με τους πυροβολισμούς την Κυριακή σε Beach Bar στην Ανάβησο. Θεωρείται δραπέτης καθώς δεν επέστρεψε στις φυλακές μετά από άδεια. Έως το τέλος Σεπτεμβρίου θα έχουν καλυφθεί οι υπόλοιπες ελλείψεις εκπαιδευτικών στα σχολεία σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, προαναγγέλλοντας περίπου 6.500 νέες προσλήψεις αναπληρωτών. Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά η οδός Αθηνάς αλλάζει πρόσωπο για 24 ώρες στις 19 και 20 του μήνα στο πλαίσιο της Παγκόσμιας ημέρας χωρίς αυτοκίνητο. Έλατε να ζήσουμε μαζί την Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητο με δωρεάν δράσεις για όλες τις ηλικίες. Το μήνυμα του Δημάρχου Αθηνάνου Χάρη Δούκα. Κλειστά σήμερα τα φαρμακεία της Αττικής λόγω της εορτής της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Οι πολίτες θα εξυπηρετούνται από τα εφημερεύοντα φαρμακεία της περιοχής τους. Έθριος καιρός αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 19 έως 28 βαθμοί Κελσίου. Στην παλιά του γειτονιά την Νίκαια, ίσως ένα από τα πιο ωραία τραγούδια που ερμήνευσε ο Γιώργος Μαζωνάκης, το τελευταίο αντίο στον αγαπητό καλλιτέχνη από πλήθος κόσμου. Χιλιάδες πολίτες από όλη την Ελλάδα βρέθηκαν στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας για να αποχαιρετήσουν τον αγαπημένο καλλιτέχνη σε κλίμα συγκίνησης, με δάκρυα στα μάτια αλλά ταυτόχρονα σίγου τραγουδώντας κάποιες από τις επιτυχίες του. Σύνδεση με τον συνάδελφο Σπύρο Χαλικιά, ο οποίος βρίσκεται από το πρωί στην Νίκαια να μας μεταφέρει το κλίμα. Σπύρο, καλό μεσημέρι, σε ακούμε.
1: Καλό μεσημέρι και από μένα. Λοιπόν, όπως είπες και εσύ, ολοκληρώθηκε η εξόδιος ακολουθία και η Νίκαια ουσιαστικά αποχαιρέτησε εδώ με το δικό της τρόπο το δικό της παιδί. Η γειτονιά λοιπόν που γέννησε και μεγάλωσε και ενέπνευσε τον Γιώργο Μαζωνάκη αποτελεί από χτες το βράδυ το επίκεντρο ενός εθνικού αποχαιρετισμού μετά από τον αναπάντεχο χαμό του. Εδώ λοιπόν η Νίκαια βρίσκεται σε ένα βαρύ, πολύ βαρύ πέπλο συγκίνησης, αλλά και μια συγκλονιστική ολονυχτία εχθές, λαϊκή αγρύπνια για τον Γιώργο Μαζωνάκη στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας. Τη νύχτα λοιπόν χιλιάδες κόσμο έστρεψαν εδώ, όπως και το ίδιο και εδώ, εκατοντάδες αυτή τη στιγμή βρίσκονται γύρω από την εκκλησία, όχι για να θρηνήσουν όμως μυρολογώντας, αλλά για να χειροκροτήσουν τον δικό τους Γιώργο. Εκατοντάδες χέρια, πολλά τραγούδια και μάλιστα μια πολύ μεγάλη παρέα από νεαρούς, νεαρά παιδιά έστησαν ένα χορό με τραγούδι στη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη, μνήμη λατρείας και αγάπη, να πούμε ότι έχουν έρθει εδώ λίγο πριν ξεκινήσει η εξόδιος ακολουθία και καλλιτέχνες και ο κύριος κυρία Γιαννακοπούλου. Θα τα πω τώρα όπως τα έχω στο χαρτί μου, γιατί τα έχω σημειώσει εντελώς χήμα. Συγγνώμη για την έκφραση. Κυρία Γιαννακοπούλου, ο κύριος Μαρκόπουλος, ο κύριος Νίκος Κονομόπουλος ήταν εδώ και είναι ακόμα εδώ. Η Όλκα Κεφαλογιάννη, ο κύριος Τάκης Ζαχαράτος, ο Ηλίας Ψοψινάκης και η κυρία Κωνσταντοπούλου. Τόσα βλέπω εγώ από εδώ, γιατί υπάρχει πραγματικά ένα κομφούζιο.
0: Έχω την αίσθηση ότι είδα και το Δήμαρχο Αθηναίων. Αυτό που αντιλαμβανόμαστε όλοι είναι ότι υπάρχει μια διάχυτη συγκίνηση, η οποία είναι πολύ πηγαία και αυθόρμητη, όπως πηγαίος και αυθόρμητος ήταν ο ίδιος ο καλλιτέχνης, ένα λαϊκό παιδί, ένας λαϊκός τραγουδιστής, ο οποίος κατάφερε συνάμα να γίνει και ένας μεγάλος στάρ, Σπύρο.
1: Αυτό ήταν και βέβαια τα λόγια όσων μίλησαν εδώ, φίλοι του, συναδελφοί του και άνθρωποι οι οποίοι τον αγάπησαν. Αυτό είπαν, ότι ήταν ένα λαϊκό παιδί, τα τραγούδια του ενέπνευσαν, τα τραγούδια τους ήταν από την καρδιά αυτής της κοινωνίας, μέσα στην καρδιά των ανθρώπων. Η ατμόσφαιρα εδώ παραμένει, είναι λίγο βουβή τώρα αυτή τη στιγμή, γιατί περιμένουμε να μεταφερθεί η σωρός για την ταφή στο τρίτο νεκροδαφείο Αθηνών, όπου θα γίνει σε στενό οικογενειακό κύκλο. Ωστόσο εδώ παραμένουν πάρα πολλοί άνθρωποι, όλη η περιοχή γύρω, η γύρω δρόμια από την εκκλησία είναι γεμάτη κόσμο, στα πεζοδρόμια βέβαια με από τους αστυνομικούς για να μην εμποδιστεί η έξοδος των οχημάτων για το τρίτο νεκροταφείο της Αθήνας. Να πούμε ότι εδώ είναι άνθρωποι κάθε ηλικίας, Καθερίνα, κάθε ηλικίας από
0: διάφορες γωνιές της Ελλάδας, ακριβώς, πρέπει να πούμε.
1: Ακριβώς, ηλικιωμένες γυναίκες, άνθρωποι οι οποίοι τον θαύμαζαν και τον είχαν παιδάκι, τον έβλεπα να τρέχει, όπως έλεγα, να παίζει στις αλάνες μέχρι και νέα παιδιά που μεγάλωσαν με τα τραγούδια τους.
0: Όλοι τον ένιωθαν σαν δικό τους άνθρωπο, με λίγα λόγια, και έτσι εξηγείται
1: θα με συγχωρέσει
0: η φράση την οποία ακούμε όλες αυτές τις μέρες, είναι αλήθεια, και αποτυπώνεται και στις εικόνες που βλέπουμε στους τηλεοπτικούς δέκτες, προσπαθώντας να μεταφέρουμε την εικόνα αυτή και το κλίμα. Χιλιάδες κόσμου, θα έλεγα, από χθες το βράδυ, στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής της αγρυπνίας την οποία αποφάσισε η οικογένεια, ο δικός τους άνθρωπος, τον οποίο αποχαιρετούν για τελευταία φορά εκεί στο ιδιαίτερο μέρος, το οποίο ανδρώθηκε στις γειτονιές της Νίκαιας, Σπύρο.
1: Καθένα να σου πω ότι εδώ τόσες ώρες λοιπόν από το πρωί υπάρχει να μαζεύεται κόσμος μέχρι τώρα, υπήρξαν αρκετές λιποθυμίες και μάλιστα και νέα παιδιά από την έντασή τους έχασαν τις αισθήσεις τους, πήραν τις πρώτες βοήθειες, κάτι ελαφρό, δεν ήταν κάτι το ιδιαίτερο, αλλά στρεσαρίστηκαν τόσο πολύ τα νέα παιδιά από το θάνατο του Γιώργου
0: Και είναι οι συνθήκες και ο αδόκητος χαμός που τα κάνει όλα σε πολλαπλάσιο βαθμό τα συναισθήματα να εκφράζονται, Σπύρο. Διότι μιλάμε για έναν νέο άνθρωπο ο οποίος έφυγε πολύ άδικα, με έναν αδόκητο τρόπο και μια διαδικασία δικαστική, η οποία θα μας τα πει σε λίγο η δικαστική μας συντάκτρια Μίνα Μουστάκα, αναμένεται να ανοίξει ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν και το ρυθμιστικό εντός εισαγωγικών, γιατί στην πραγματικότητα βλέπουμε αποδεικνύεται ως αρρύθμιστο πλαίσιο των κέντρων ευεξίας, αναγέννησης και μακροζωίας στη χώρα μας.
1: Εδώ πάντως, Κατερίνα, βλέπω πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά θρυνούν, δηλαδή δεν είναι κάτι αυτό που λέμε, είναι ψέματα, τα μάτια τους είναι βουρκωμένα, έχουν λουλούδια στα χέρια τους, είναι κοινοθριωμένα τα πρόσωπά τους, έχουν πόνο, θλίψη. Όμως εδώ υπάρχει και κάτι άλλο διαφορετικό.
0: Mm-hmm.
1: Λίγο πριν ξεκινήσουν η εξόδιος ακολουθία έξω από την εκκλησία, δεξιά όπως βλέπουμε στον δρόμο, μια μεγάλη παρέα έστεισε ένα χορό, ένα γλέντι με τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη και ζεμπέκικα που χόρεψαν κορίτσια και αγόρια, τη μύρα είναι κεν, με χειροκροτήματα, όπως και τώρα αναμένουμε ας πούμε να βγει εδώ η σωρός για να μεταφερθεί. Ο κόσμος είναι σε απόλυτη σιγή.
0: Mm-hmm.
1: Πριν θα, αν προλάβουμε, θα ακούσουμε πώς θα εκφραστεί όλος αυτός ο κόσμος.
0: Mm-hmm.
1: Πάντως είναι πραγματικά ένα θέμα που πραγματικά εμένα με συγκλώνει, γιατί είναι νέα παιδιά. Είναι πολλά νέα παιδιά που έχουν στηριχτεί, έχουν ακούσει. Είναι σαν τις δικές μας γενιές που ακούγαμε κάποιες άλλες μουσικές.
0: Όλοι λίγο πολύ έχουν συνδυάσει προσωπικές στιγμές και αναμνήσεις χαράς, λύπης, συντροφικότητας με τα συγκεκριμένα τραγούδια. Οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι με τον έναν ή τον άλλον τρόπο ο Γιώργος Μαζονάκης είχε μπει στις ζωές όλων λίγο πολύ.
1: Εκείνο που είναι και συγκινητικό, αυτό πριν να κλείσω, είναι πολύ ηλικιωμένοι. Ακόμα ηλικιωμένοι, όχι μόνο της γειτονιάς που τον γνώριζαν από εδώ. Άνθρωποι από κάθε πλευρά της Αττικής έχουν έρθει εδώ. Ηλικιωμένοι άνθρωποι που τον άκουγαν, τους άρεσε.
0: Mm-hmm.
1: Χαμογελούσαν με τα τραγούδια τους και ταξίδευαν. Και ήρθαν εδώ, έκαναν τόσο ταξίδι από μακρινές περιοχές για να αφήσουν ένα τριαντάφυλλο, ένα κόκκινο τριαντάφυλλο, ένα λευκό τριαντάφυλλο και λουλούδια από τους κήπους τους, όπως λέγανε, σε αυτόν τον άνθρωπο που αγάπησαν και λάτρεψαν.
0: Ο Σπύρος Χαλκιάς, να τον ευχαριστήσω πολύ. Την ώρα λοιπόν που ο Γιώργος Μαζονάκης οδηγείται στην τελευταία του κατοικία, ενώπιον της δικαιοσύνης οδηγούνται οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί. Το κατηγορητήριο είναι βαρύ, καθώς το ζευγάρι των γιατρών αντιμετωπίζει το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης κατά συναυτουργία, με την οικογένεια του τραγουδιστή να ζητά αναβάθμιση της κατηγορίας ανθρωποκτονία από ενδεχόμενο δόλο. Για να πάμε στη δικαστική μας συντάκτρια Μίνα Μουστάκα να μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Μίνα, καλό μεσημέρι και σε σένα.
2: Καλό μεσημέρι και από μένα. Κατερίνα, να σου πω ότι λίγο μετά τη μία το ζευγάρι των κατηγορούμενων γιατρών, φορώντας χειροπέδες, μεταφέρθηκαν από το αστυνομικό τμήμα της Κυψέλης και βρίσκονται μέχρι αυτήν την ώρα έξω από το ανακριτικό γραφείο, καθώς πληροφορίες αναφέρουν ότι εξετάζεται μία μάρτυρα η οποία μπορεί να αποδειχθεί σημαντική για την εξέλιξη αυτής της υπόθεσης.
0: Mm-hmm.
2: Και ενώ σήμερα αναμενόταν η απολογία τους, καθώς είχαν λάβει προθεσμία και είχαν ενημερωθεί για τα στοιχεία της δικογραφίας με βάση το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης, πριν από λίγη ώρα πληροφορίες ανέφεραν ότι στα χέρια του δικαστικού λειτουργού, ο οποίος είναι και το κυρίαρχο πρόσωπο της ανακριτικής διαδικασίας, έχουν φτάσει συμπληρωματικά στοιχεία, ευρήματα από την Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Εγκλήματος για ψηφιακά αρχεία, τα οποία είναι καθοριστικά, καθώς δείχνουν πράξεις ή παραλήψεις που φέρονται να συνδέονται αιτιοδός με τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη.
0: Mm-hmm.
2: Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν αποκλείεται τα νέα αυτά στοιχεία να αναβαθμίσουν το κατηγορητήριο, να μετατρέψουν δηλαδή την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, αίτημα που, όπως είπες και εσύ, έχει υποβάλει και η οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη μέσω του δικηγόρου της από την πρώτη στιγμή, ζητώντας μάλιστα να διενεργηθούν στοχευμένες ανακριτικές ενέργειες ώστε να μην μείνει τίποτα στο σκοτάδι. Τώρα, σήμερα, αν οι κατηγορούμενοι θελήσουν, όπως ο νόμος προβλέπει, να ενημερωθούν οι ίδιοι και η υπεράσπιση τους για αυτά τα νέα στοιχεία, έχουν δικαίωμα να λάβουν συμπληρωματική προθεσμία μέχρι αύριο, οπότε και συμπληρώνεται το πενθήμερο που είναι ο ανώτατος χρόνος που μπορούν να παραμείνουν κρατούμενοι πριν την απολογία τους, και σε αυτή την περίπτωση θα επανέλθουν πια, θα μεταχθούν εκ νέου αύριο στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων. Το ζητούμενο είναι βεβαίως ότι η αναβάθμιση αυτής της κατηγορίας, η μετατροπή της κατηγορίας, εάν τελικά γίνει, επειδή προβλέπει και βαρύτερη ποινή, όπως λένε νομικοί, βάζει πια ευθέως το κάδρο και το ενδεχόμενο της προσωρινής κράτησης. Βέβαια όλα αυτά θα τα αποφασίσει κυρίαρχα, όπως είπαμε, ο ανακριτής, από κοινού με τον εισαγγελέα, αφού προηγουμένως όμως έχουν μελετήσει το σύνολο των στοιχείων που έχουν φτάσει μέχρι τώρα στα χέρια τους και ακούσουν και τους ίδιους τους κατηγορούμενους, οι οποίοι είναι αλήθεια ότι αφενός αρνούνται την πράξη που τους οδήγησε μέχρι τα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, αφετέρου όμως στις καταθέσεις τους έχουν διαπιστωθεί ότι υπήρχαν κενά και αντιφάσεις που μένει να τα αιτιολογήσουν. Και να σου πω τέλος,
0: από τον χρόνο προσέλευσης του καλλιτέχνη μέχρι τη διαδικασία που ακολουθήθηκε, αν υπέστη την ανακοπή πριν ξεκινήσει η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης, η οποία, όπως λέμε όλες αυτές τις μέρες σύμφωνα με τους ειδικούς, πρέπει να γίνεται οπωσδήποτε σε νοσοκομιακό περιβάλλον από εξειδικευμένο προσωπικό, μέχρι και το τι έχει καταγράψει το συγκεκριμένο μηχάνημα, τα ψηφιακά του αποτυπώματα, με λίγα λόγια.
2: Τα ψηφιακά του αποτυπώματα και ακόμα παραπέρα, Κατερίνα, πόση ώρα μεσολάβησε από την ώρα που κατέρευσε ο τραγουδιστής μέχρι την ώρα που κλείθηκε το ΕΚΑΒ, το οποίο άμεσα ανταποκρίθηκε στην κλήση που έγινε από το συγκεκριμένο ιατρείο στο Κολωνάκι, και βεβαίως τι μεσολάβησε εκείνη την ώρα. Ποιες ήταν δηλαδή οι ιατρικές πράξεις που έκαναν οι δύο συγκεκριμένοι κατηγορούμενοι, και αν θα μπορούσε πιθανότατα ακόμα και αυτό το ερώτημα να είχε σωθεί ο Γιώργος Μαζονάκης, αν είχαν γίνει νωρίτερα άλλου είδους ενέργειες. Όλα αυτά θα μπουν στο κάδρο του ανακριτή, και βεβαίως αναμένουμε, μην το ξεχνάμε και αυτό, και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και των ιστολογικών εξετάσεων, τα οποία απαιτούν τον δικό τους χρόνο. Και όταν θα έρθουν τα αποτελέσματα αυτά, ενδεχομένως, όποια και αν είναι η ποινική τους μεταχείριση αύριο που θα ακούσουν το αποτέλεσμα της ανακριτικής διαδικασίας, χρειαστεί να κληθούν και πάλι σε απολογία, προκειμένου να δώσουν συγκεκριμένες απαντήσεις. Και βεβαίως, όπως είπες και εσύ, αυτή η δικογραφία αφορά την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Από εκεί και πέρα φαίνεται πως
0: ανοίγει μια μεγάλη βεντάλια ελέγχου για ένα αρρύθμιστο, όπως αποδεικνύεται, πλαίσιο, υπό το οποίο λειτουργούν όλα αυτά τα κέντρα ευεξίας και αναγέννησης.
2: Και ο ίδιος γνωρίζει εκ των προτέρων τι αδικήματα μπορούν διαπιστωθούν στο πλαίσιο αυτής της έρευνας, και αναφερόμαστε είτε σε αδικήματα που αφορούν κυρίως τα παραβάσεις της ειδικής νομοθεσίας, ή ακόμα και αδικήματα οικονομικού εγκλήματος.
0: Η δικαστική μας συντάκτρια Μινά Μουστάκα, να την ευχαριστήσω πολύ. Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, εμείς στη συνολική αποτίμηση μετά την ολοκλήρωση της ΔΕΘ κάνουν στο Μέγαρο Μαξίμου, με το βλέμμα στις δημοσκοπήσεις που θα δουν το φως της δημοσιότητας στο αμέσως επόμενο διάστημα. Παράλληλα ασκούν σκληρή κριτική σε ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ για την κοστολόγηση των προγραμμάτων τους, ενώ στοχεύουν και στη συσπήρωση στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, αναδεικνύοντας την αμυντική θωράκιση και διπλωματική ενίσχυση της χώρας με φόντο και τις εντυνόμενες τουρκικές προκλήσεις. Πριν από λίγο εξάλλου ολοκληρώθηκε η ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη. Πάμε στον Απόστολο Χονδρόπουλο, τον πολιτικό μας συντάκτη, να μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Απόστολε.
3: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Καλό μεσημέρι σε όλους και όλους. Πράγματι, τα βλέμματα και του Μεγάλου Μαξίμου είναι στραμμένα στις δημοσκοπήσεις, οι οποίες θα δουν το φως το αμέσως επόμενο διάστημα. Πλέον θα έχουν ενσωματώσει τον αντίκτυπο της παρουσίας όλων των πολιτικών αρχηγών στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, και ουσιαστικά θα δώσουν ένα στίγμα για το πώς διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό για το πώς διαμορφώνονται οι τάσεις στο εκλογικό σώμα σε μια αφετηρία, θα έλεγε κανείς, της προεκλογικής περίοδου, όπως αυτή που σηματοδοτήθηκε από την εβδομάδα της ΔΕΦ και από τα προγράμματα που ενσιάστηκαν εκεί από τους πολιτικούς αρχηγούς. Εκεί που δίνει έμφαση ήδη η κυβέρνηση είναι στην αντιπαράθεση γύρω από την κοστολόγηση των προγραμμάτων, mm-hmm. Και τούτο διεκδικώντας για τον εαυτό της το συγκριτικό πλεονέκτημα μιας δημοσιονομικής υπευθυνότητας, όπως την περιγράφει, διεκδικώντας ότι η ίδια είναι εκείνη η οποία φροντίζει ώστε το κοστολογημένο πρόγραμμά της να μην έρχεται σε αντίθεση με ευρωπαϊκούς κανόνες και να είναι δεδομένο ότι δεν θα εμπλαγεί ξανά η χώρα σε περιπέτειες όπως συνέβη στο παρελθόν. Κάτι που είτε λιγότερο είτε περισσότερο ευθέως το λέει σε σχέση με τα προγράμματα της αντιπολίτευσης. Θυμόμαστε και για τον κύριο Τσίπρα όταν παρουσίασε το πρόγραμμά του, ότι η κοστολόγηση που έγινε από και από το Οικονομικό Επιτελείο τελικά μίλησε για 40 δισεκατομμύρια σε ορίζοντα τετραετίας, αμφισβητώντας βεβαίως τα νούμερα τα οποία δίνει το ίδιο το κόμμα του κύριου Τσίπρα.
0: Γύρω στα 7 δισεκατομμύρια την τετραετία.
3: Ακριβώς. Κάτι αντίστοιχο γίνεται και με το πρόγραμμα το οποίο παρουσίασε ο κύριος Ανδρουλάκης αυτό το Σαββατοκύριακο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
0: Ακούσαμε επί παραδείγματα τον Υπουργό των Οικονομικών, τον κύριο Πυρακάκη, μιλώντας στον Αντένα, να δηλώνει ότι τα μέτρα, να τα χαρακτηρίζει γενικής φύσεως τα μέτρα και ως εκ τούτου δεν μπορούν να υπολογιστούν τα σχετικά κόστη. Ωστόσο, ο Υπουργός των Οικονομικών εκτίμησε ότι ορισμένα από αυτά τα οποία είναι πιο συγκεκριμένα κοστίζουν 6 δις ευρώ ετησίως. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι αυτό θα έχει συνέχεια, μια ανακύκλωση με λίγα λόγια, Απόστολε.
3: Σε μια αντίστοιχη κατεύθυνση και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και εκείνος μίλησε για μέτρα συνολικού κόστους πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ και θα λέει κανείς ότι το πολιτικό μήνυμα το οποίο προσπαθεί να εκπέμψει η κυβέρνηση στο πλαίσιο όλης αυτής της προεκλογικής αντιπαράθεσης είναι ότι ο πρόεδρος Πασόκ δεν είπε ποιος θα πληρώσει το λογαριασμό και απάντηση είναι εύκολη, όπως προσέγγισε ο κ. Μαρινάκης αυτό το ερώτημα, είναι ο ελληνικός λαός. Τώρα, βέβαια η κυβέρνηση, Κατερίνα, έχει μπροστά της και τα δύσκολα σε ό,τι αφορά τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την οικονομία, που ήδη αφαιρεί ως συγκριτικό της πλεονέκτημα. Mm-hmm. Και νομίζω ότι ένα τέτοιο μήνυμα εξέπεμψε και ο κ. Μητσοτάκης από το Καστελόριζο, mm-hmm. Αξιοποιώντας τον συμβολισμό βεβαίως ότι εκεί ξεκίνησε ουσιαστικά η περίοδος των μνημονίων και χθες προέβαλε την τελείως αντίστροφη εικόνα που υπάρχει σήμερα για την ελληνική οικονομία. Τα προβλήματα λοιπόν, τα ζητήματα που είναι ανοιχτά, είναι το πρώτο που έχει να κάνει με την ακρίβεια, ειδικά από τη στιγμή που παρατηρείται και αυτή η εικόνα που παρατηρείται σε σχέση με τη διεθνή τιμή του πετρελαίου. Έχουμε και τα κυβερνητικά στελέχη και τα
0: Σφαιρακάκης. Αν υπάρχει πλαν B, καθώς οδεύουμε προς το φθινόπωρο, θα ανοίξουν κάποιες στιγμές οι κάνουλες για την προμήθεια του πετρελαίου θέρμανσης και πέτε συνέχεια με λίγα λόγια, Απόστολε. Η κυβέρνηση δηλώνει ότι έχει πλαν B. Να δούμε στην πορεία τι ακριβώς εννοεί.
3: Ναι, και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πριν από λίγο το επανέλαβε, λέγοντας ότι υπάρχει ένας δημοσιονομικός χώρος για έκτακτες καταστάσεις του 2026 και χρονικά υπό τον Οκτώβριο θα γίνει αξιολόγηση των μέτρων και από εκεί και πέρα θα στηριχθεί η κοινωνία, όπως είπε χαρακτηριστικά, αφήνοντας ανοιχτό ένα τέτοιο ενδεχόμενο, χωρίς όμως να έχουν ληφθεί αποφάσεις όπως ανέφερε. Επίσης, ένα άλλο ζήτημα το οποίο δημιουργεί, θα λέει κανείς, αρκετή πίεση στην κυβέρνηση, έχει να κάνει με την προσωπική θέση που εξέφρασε ο κ. Μαρινάκης για το επίδομα ανεργίας και το.
0: Συρρυκνώνοντας το στο δίμηνο πάνω κάτω.
3: Είναι το δίμηνο, τους δύο μήνες. Έχει υπάρξει με αφορμή αυτό, βεβαίως, καταλογίζεται στην κυβέρνηση από την αντιπολίτευση ότι έχει κρυφή ατζέντα. Ο κ. Μαρινάκης απάντησε σήμερα λέγοντας ότι αυτή είναι μια προσωπική θέση, την οποία έχει εκφράσει και άλλες φορές. Δεν είναι κυβερνητική, ούτε βρίσκεται στον κυβερνητικό σχεδιασμό, όπως είπε, και υποστήριξε από τη δική του πλευρά ότι αυτή η θέση προβλήθηκε μισή, διότι ο ίδιος εκφράζοντας αυτή την προσωπική θέση, εκείνο που είπε είναι ότι μετά από ένα διάστημα να συζητήσουμε το επίδομα ανεργίας να μετατρέπεται σε επιδότηση εργασίας, να πληρώνουμε τις ασφαλιστικές εισφορές και να επιδοτείται η εργασία όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Ολοκληρώνοντας να πούμε, Κατέρινα, ότι ανέφερθηκες και εσύ στην στόχευση που έχει το Μέγαρο Μαξίμου στην συσπήρωση στα δεξιά του κυβερνώντος κόμματος, εκεί που υπάρχουν οι πολύ σημαντικές διαδόσεις, καταγράφονται σταθερά από τις ευρωεκλογές του 2024 μέχρι σήμερα.
0: Σε συνάρτηση με την αναμεωνόμενη κίνηση από πλευράς του πρώην Πρωθυπουργού του κ. Αντώνη Σαμαρά και το οικειοθεωρούμενο κόμμα.
3: Ακριβώς, το οποίο γνωρίζουμε ότι στα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής ασκεί πάρα πολύ έντονη κριτική στην κυβέρνηση. Νομίζω μια βασική επιδίωξη της κυβέρνησης είναι να απαντά σε αυτά με τον τρόπο που το έκανε και ο κύριος Μητσοτάκης και χθες μέσα από τα μηνύματα τα οποία εξέπεμψε από το Καστελόριζο. Και σε κάθε περίπτωση και σε κάθε ευκαιρία θα παρακολουθούμε το επόμενο διάστημα την κυβέρνηση να επιχειρεί να αναδεικνύει τα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής, της ενδυνάμωσης των συμμαχιών της χώρας, της διπλωματικής ισχυροποίησης, της αμυντικής θωράκισης. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν μπροστά και διάφορα γεγονότα, όπως είναι η δεύτερη μπελαρά που θα έρθει στη χώρα μας. Υπάρχουν ζητήματα ενεργειακά που επίσης εντάσσονται στο πλαίσιο μιας ενδυνάμωσης του γεωπολιτικού ρόλου της χώρας και της ενεργειακής αναβάθμισης. Επίσης μέσα στο πρώτο δίμηνο του 2027 είναι η πρώτη ερευνητική γεώτρηση μετά από αρκετές δεκαετίες. Είναι λοιπόν διάφορες, θα έλεγε κανείς, διάφορα γεγονότα μπροστά στα οποία θα δούμε την κυβέρνηση να αναδεικνύει αυτή την επιχειρηματολογία που είναι κεντρική, θα έλεγε κανείς, στο πώς απευθύνεται στο ακροατήριο, στα δεξιά της.
0: Απόστολε, να σε ευχαριστήσω πολύ. Στο μεταξύ, η ικανοποίηση επικρατεί στη Χαριλάου Τρικούπη την επομένη της εμφάνισης του Νίκου Ανδρουλάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη. Στο επιτελείο του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ θεωρούν ότι η παρουσίαση του προγράμματος αποτυπώνει τον στόχο του ΠΑΣΟΚ για μια δίκαιη αναδιανομή του πλούτου και γενικότερα τη στόχευση για την πολιτική αλλαγή που χρειάζεται η χώρα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης απέκλεισε κάθε μετεκλογική συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Πάμε στον Παναγιώτη Θοδωρόπουλο να μας δώσει το ρεπορτάζ. Παναγιώτη, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι σε όλους. Η αισιοδοξία απορρέει και από τους ξεκάθαρους πυλώνες, θα λέγαμε, Κατερίνα, που έθεσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη διήμερη παρουσία του στη ΔΕΘ. Αυτούς θα μπορούσαμε να τους συνοψίσουμε σε τρεις τομείς, όπως είπαμε. Το πρώτο είναι ότι ξεκαθάρισε ότι η εκλογική πρωτιά του ΠΑΣΟΚ είναι ο στόχος του κόμματός του. Ξεκαθάρισε επίσης ότι δεν θα προχωρήσει σε κανένα σενάριο συγκυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία. Και παρουσίασε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα κοινωνικά δίκαιο σύμφωνα με τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, το οποίο, όπως είπε, μπορεί να εφαρμοστεί άμεσα και να προσφέρει λύσεις και ανακούφιση στην κοινωνία. Ο Νίκος Ανδρουλάκης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση επίσης στην περιφερειακή ανάπτυξη και στις παραγωγικές επενδύσεις, ενώ με πολύ συγκεκριμένο τρόπο κοστολόγησε και τα μέτρα για τα οποία η κυβέρνηση του καταλογίζει ότι είναι ανεφάρμοστα και ότι θα ρίξουν τη χώρα στα δημοσιονομικά βράχια. Ο κύριος Ανδρουλάκης ξεκαθάρισε ότι για τη 13η σύνταξη πρώτες του ΠΑΣΟΚ προβλέπει την εφαρμογή του μέτρου σε δύο δόσεις, με την πρώτη δόση το 2027 και τη δεύτερη το 2030. Είπε ότι το κόστος της είναι 840 εκατομμύρια ευρώ. Για το 13ο μισθό επανέλαβε τη δέσμευση για σταδιακή εφαρμογή του μέχρι το τέλος της επόμενης τετραετίας, με κόστος 1,270 εκατομμύρια ευρώ. Και για τα χαρακτήρισε επίσης δημοσιονομικά ουδέτερη την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης στους συνταξιούχους. Είπε ότι η επαναφορά του ΕΚΑΣ σε αυτούς τους ανθρώπους που αυτή τη στιγμή είναι από τα χαμηλότερα στρώματα της κοινωνίας θα κοστίσει 540 εκατομμύρια ευρώ, ενώ για τη μείωση του ΦΠΑ στα δημόσια αγαθά διευκρίνησε ότι το μέτρο θα εφαρμόζεται μόνο όταν υπάρχει έκρηξη της ακρίβειας. Πρέπει να σημειώσουμε ότι ο κ. Ανδρουλάκης και στην ομιλία του αλλά και στη συνέντευξη τύπου δήλωσε διατεθειμένος να καταθέσει το οικονομικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ στο Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, ωστόσο ξεκαθάρισε ότι η αξιολόγηση δεν μπορεί να εξαντλείται μόνο στην κοστολόγηση των μέτρων. Σε ό,τι αφορά τώρα το εκλογικό σκηνικό, έθεσε την πρωτιά του ΠΑΣΟΚ στην απαραίτητη προϋπόθεση για να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Σημείωσε ότι αυτή η πολιτική αλλαγή θα επιφέρει και την αντιμετώπιση της διαφθοράς και του πελατειακού κράτους που έχει στήσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Απέκλεισε σε αυτή ακριβώς τη βάση κάθε μετεκλογικό σενάριο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία. Και πρέπει να τονίσουμε εδώ, Κατερίνα, ότι απέκλεισε συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία ακόμα κι αν πρωθυπουργός δεν είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Κάτι που κλείνει ουσιαστικά οποιαδήποτε συζήτηση για συνεργασία με το
0: υπενθυμίζοντας και την απόφαση του, τη σχετική απόφαση του συνεδρίου στην οποία επιμένει λοιπόν η ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη.
4: Ακριβώς. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο και με το ενδεχόμενο της ίδρυσης του κόμματος του κ. Σαμαρά, είπε ότι δεν αφορά το ΠΑΣΟΚ, αφορά οποιαδήποτε εκδοχή
0: της Νέας Δημοκρατίας.
4: Ακριβώς, ακριβώς. Αντίθετα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασιών με δυνάμεις της αριστεράς, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, όπως είπε. Η αριστερά δεν είναι μία, σημείωσε και εξήγησε ότι υπάρχει δυνατότητα συνεργασίας εφόσον υπάρχουν κοινές θέσεις στα εθνικά θέματα, στην οικονομία, στην παραγωγή και στο κοινωνικό κράτος. Ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να υπάρξει για κυβέρνηση στη χώρα, σημειώνοντας ότι ποια κυβέρνηση θα υπάρξει θα το αποφασίσει με την ψήφο του ελληνικός λαός. Παράλληλα, χαρακτήρισε το δίλημα Μητσοτάκης ή χάος επικοινωνιακό εκβιασμό και το Μητσοτάκης ή Ερντογάν αποκάλυψη της φεδρότητας και της αλαζονίας του Μεγάρου Μαξίμου και χαρακτήρισε επικίνδυνη την εργαλειοποίηση των εθνικών θεμάτων για τη δημιουργία εκβιαστικών διλημάτων. Ξεκαθάρισε ότι ο ΠΑΣΟΚ έχει στόχο την πολιτική αυτονομία χωρίς εξαρτήσεις, γιατί είναι ο μόνος δρόμος, όπως είπε χαρακτηριστικά, για να εφαρμόσει όσα υπόσχεται. Εμείς μπορούμε να κάνουμε αυτά που λέμε, διότι δεν έχουμε εξαρτήσεις, ανέφερε χαρακτηριστικά. Αναφέρθηκε και στη φορολόγηση των υψηλότερων εισοδημάτων. Είναι ένα από τα μέτρα που το ΠΑΣΟΚ προωθεί και λέει ότι με αυτά θα υλοποιήσει και τα μέτρα του.
0: Μάλιστα.
4: Και ξεκαθάρισε ότι οι ισχυροί πρέπει να πληρώσουν περισσότερο από ό,τι αδύναμοι. Κατερίνα.
0: Ο Παναγιώτης Σταδωρόπουλος. Να τον ευχαριστήσω πολύ και στο σημείο αυτό να καλωσορίσω τον κύριο Γιώργο Σεφερτζή, πολιτικό επιστήμονα αναλυτή. Είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Σεφερτζή, καλό σας μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, κύριε Παπαβασίλειο.
0: Λοιπόν, να κάνουμε μια αποτίμηση της παρουσίας του κυρίου Ανδρουλάκη στην Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης, του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Επιχείρησε να παρουσιάσει το ΠΑΣΟΚ σε ετοιμότητα διακυβέρνησης της χώρας. Έχω την αίσθηση ότι αυτό ήταν το κεντρικό του μήνυμα, ότι είναι έτοιμος να κυβερνήσει. Εκτιμάτε ότι το πέτυχε?
5: Κοιτάξτε, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ήταν μία από τις καλύτερες, ίσως η καλύτερη εμφάνιση που έχει κάνει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Από εκεί και πέρα βεβαίως, εκείνο το οποίο μένει να φανεί είναι κατά πόσο πόρτιος τρόπος με τον οποίο παρουσίασε το πρόγραμμά του είναι αρκετός για να εμπνεύσει την εκλογική βάση του κινήματος να εργαστεί περισσότερο ενώπιση των επόμενων εκλογών. Γενικότερα η αίσθησή μου είναι ότι έκανε και αυτός το ίδιο λάθος που έχουν κάνει και οι προηγούμενοι.
0: Ποιο, δηλαδή, κύριε Σεφερτζή?
5: Έδωσε έμφαση στο να παρουσιαστεί ένας κατάλογος μέτρων, ο οποίος όμως πλέον δεν μπήθηκε εύκολα την κοινή γνώμη και κυρίως δεν λειτουργεί παρακινητικά. Αντί να δουλεύουν περισσότερο το αφήγημα ενός νέου τύπου διακυβέρνησης, ασχολούνται με το κόστος και την αξιοπιστία μέτρων τα οποία δεν πρόκειται να συγκινήσουν ποτέ τους πολίτες, ακριβώς επειδή υπάρχει η προκατάληψη που έχει δημιουργηθεί από το παρελθόν, όταν οι πολίτες βλέπουν ότι όλες αυτές οι προγραμματικές διακηρύξεις ελάχιστη σημασία έχουν στο τέλος της γραφής, διότι κανένας δεν εφαρμόζει τελικά αυτά τα οποία εξαγγέλνει.
0: Οπότε εδώ, κύριε Σεφερτζή, μου δίνετε την πάσα να σας ρωτήσω το εξής. Έχει καταφέρει με λίγα λόγια το Μέγαρο Μαξίμου και ο κύριος Μητσοτάκης να σύρει τα κόμματα της αντιπολίτευσης σε μια συζήτηση στην πραγματικότητα λογιστικού περιεχομένου και όχι πολιτικής ουσίας?
5: Ακριβώς γι' αυτό μιλάω για λάθος, διότι αυτό είναι κάτι το οποίο πρώτα απ' όλα δεν στέκει πραγματολογικά. Ενώ δεν μπορούμε να μιλάμε για το κόστος ενός προγράμματος ή για την κοστολόγησή του, όταν δεν ξέρουμε τα αποτελέσματα της εφαρμογής μιας οποιασδήποτε νέας οικονομικής πολιτικής και πολύ περισσότερο μιας οικονομικής πολιτικής που υποτίθεται ότι στοχεύει στην αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου. Mm-hmm. Με ποιο τρόπο θα αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα ενός προγράμματος το οποίο δεν λαμβάνει υπόψη το τι, ποιες θα είναι οι συνέπειες της εφαρμογής του.
0: Μάλιστα. Άρα θα μπορούσε να μιλήσει κανείς για μια στοχευμένη στρατηγική από πλευράς της κυβέρνησης η οποία την ευνοεί, κύριε Σαφερτζή?
5: Ναι, δεν υπάρχει αμφιβολία περί αυτού. Περί αυτού πρόκειται και με αυτή την έννοια θεωρώ ότι δεν έχει νόημα αυτή η συζήτηση. Είναι εκτός του ζητούμενου της κοινής γνώμης που είναι ποιος έχει να προτείνει τι για μια διαφορετική πορεία όταν όλοι έχουν απολύτως την πεποίθηση ότι η χώρα βαδίζει σε λάθος κατεύθυνση.
0: Μάλιστα. Τώρα ήθελα να σας ρωτήσω, ο κύριος Ανδρουλάκης επιμένει στην στρατηγική της πρωτιάς ήττα της Νέας Δημοκρατίας, πολιτική αλλαγή, και το ερώτημα είναι μια κίνηση υψηλού ρίσκου ή είναι κάτι μαχητό για το ΠΑΣΟΚ? Το θεωρούμε με βάση τα δημοσκοπικά ευρήματα κάτι εξαιρετικά δύσκολο αυτή τη στιγμή. Για ποιο είναι λόγο κάτι... επιμένει ο κύριος Ανδρουλάκης, πιστεύετε?
5: Ναι, διότι νομίζω ότι με έναν μηχανικό μάλλον τρόπο επαναλαμβάνει τη συνταγή περί δημιουργίας εντυπώσεων εν όψη ακριβώς της εκλογικής μάχης.
0: Ναι.
5: Τη στιγμή που εκείνο το οποίο ζητάει η κοινή γνώμη είναι περισσότερη ειλικρίνεια και περισσότερη αίσθηση της πραγματικότητας.
0: Mm-hmm.
5: Το να επιμένει στην εκπλήρωση ενός στόχου που καλώς ή κακώς η πλειοψηφία της κοινής γνώμης θεωρεί ότι αυτή τη στιγμή είναι ανέφικτος.
0: Mm-hmm.
5: Δεν έχει καμία απολύτως αποτελεσματικότητα. Επιπλέον αφήνει αναπάντητο το ερώτημα που θέτει πάλι το μεγαλύτερο μέρος της κοινής γνώμης, για ποιον λόγο οι δυνάμεις της αντιπολίτευσης mm-hmm. δεν μπορούν ύστερα από τόσα χρόνια να βρουν έναν τρόπο συνεννόησης
0: mm-hmm.
5: τέτοιο που να τους επιτρέπει να συσταθούν σε αντίπαλο δέος απέναντι στην σημερινή κυβέρνηση.
0: Mm-hmm.
5: Και όταν το ζητούμενο γενικότερα είναι να φτάσει η χώρα σε ένα επίπεδο πολιτικής συνεννόησης που να της επιτρέψει να φύγει από τον εγκλωβισμό των ρήξεων και των συγκρούσεων και να πάει σε αναζήτηση νέων συνθέσεων, δεν έχει κανένα νόημα από πλευράς πολιτικής αποτελεσματικότητας να αναλώνεται σε μια τέτοιου τύπου λογική που δεν παρακολουθεί παρά μια ελάχιστη πλειοψηφία της κοινής γνώμης. Η σκληρή εκλογική
0: πυρήνες.
5: Οι υπόλοιποι μένουν παντελώς αδιάφοροι μπροστά σε κάτι το οποίο δεν θεωρούν ότι είναι καν πραγματικό.
0: Κύριε Σεφαρτζή, προϊόντος του χρόνου εκτιμάτε ότι μπορεί να διαμορφωθεί ένα δίπολο όπως το γνωρίζαμε στο παρελθόν στο πολιτικό σύστημα? Βλέπουμε δημοσκοπικά δεύτερη την Ελλάς του κύριου Τσίπρα. Πιστεύετε ότι αυτό μπορεί να παγιωθεί και να έχουμε ένα δίπολο ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη?
5: Είναι μία εξέλιξη πιθανότερα η πλέον πιθανή, το αυτολογώ βέβαια, η πλέον πιθανή εξέλιξη. Παρόλα αυτά δεν είναι ακριβώς αυτό το οποίο για το οποίο μπορούμε να είμαστε σίγουροι, διότι αν υπάρχει ένα διακύβευμα σε αυτές τις εκλογές είναι ακριβώς το αν το εκλογικό σώμα θα κινηθεί προς την κατεύθυνση αναζήτησης νέων πολιτικών ισορροπιών, άρα και μορφών διακυβέρνησης, ή θα πάει σε μια επιστροφή στις εργοστασιακές ρυθμίσεις του διπολισμού, που σε αυτή την περίπτωση βεβαίως το κενό που έχει δημιουργηθεί εξαιτίας του γεγονότος ότι δεν μπόρεσε η αντιπολίτευση να συσταθεί σε αντίπαλο δέος, θα είναι ένα ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα.
0: Μάλιστα. Άρα στην διαδρομή μέχρι τις εθνικές κάλπες εκτιμάτε ότι θα μπορούσε το ΠΑΣΟΚ να κάνει την ανατροπή σε ό,τι αφορά την δεύτερη και τρίτη θέση?
5: Στην πολιτική όλα μένουν ανοιχτά μέχρι να κρυθούν.
0: Mm-hmm.
5: Αλλά επειδή συνήθως πηγαίνουμε με βάση τον νόμο των πιθανοτήτων, είναι η αλήθεια ότι δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ να μπορεί να συγκεντρώσει τις προϋποθέσεις εκείνες που να τον κάνουν ανταγωνιστικότερο απέναντι στην Ελλάς, αν και βεβαίως εάν εξακολουθήσει η Ελλάς να κάνει τα λάθη που έκανε το τελευταίο διάστημα με τις κακοφωνίες μεταξύ των στελεχών της και μάλιστα νέων στελεχών, αυτό θα αποδειχθεί στον δρόμο ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα.
0: Μάλιστα. Τώρα, θα ήθελα να σας ρωτήσω, βλέπουμε να καταγράφεται μια φθήνουσα πορεία για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Πιστεύετε ότι θα αντέξει έως τις εκλογές και πού θα διοχετεύσει τους ελεγόμενους αντισυστημικούς ψηφοφόρους για τους οποίους συζητούσαμε το προηγούμενο διάστημα σε ό,τι αφορά το κόμμα της?
5: Το δεύτερο ερώτημα είναι των πολλών εκατομμυρίων. Διότι πράγματι εδώ τι έχουμε να κάνουμε? Εάν συνεχίσει η φθήνουσα πορεία του κόμματος Καριστιανού, θα δημιουργηθεί ένα καινούριο κενό στο πολιτικό σύστημα, αντίστοιχο με το κενό που άφησε το γεγονός ότι το ΠΑΣΟΚ δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης και να καλύψει το κενό που άφησε πίσω του ο Τσίπρας.
0: Mm-hmm.
5: Αυτό λοιπόν το καινούριο κενό πιθανότατα να καλυφθεί με έναν τρόπο που θα προκαλέσει πολλές αναταράξεις, κυρίως στο βαθμό που θα απελευθερώσει ψήφους οι οποίοι θα κατευθυνθούν είτε προς την κατεύθυνση του κόμματος Σαμαρά,
0: mm-hmm.
5: ή και αυτό είναι ο μεγάλος άγνωστος, προς την κατεύθυνση μορφωμάτων προς τα οποία ο Κασιδιάρης θα δώσει τη στήριξή του.
0: Mm-hmm.
5: Και αυτό είναι κάτι το οποίο επίσης φαίνεται να μην έχει απασχολήσει,
0: mm-hmm.
5: διότι εκείνο το οποίο φαίνεται ότι εξακολουθεί να εγκλωβίζει το ελληνικό πολιτικό σύστημα,
0: mm-hmm.
5: είναι η επιμονή να θεωρεί αυτόν ευρωπαϊκή εξαίρεση. Δεν παίρνει τα μηνύματα που στέλνουν οι εξελίξεις στην υπόλοιπη Ευρώπη,
0: mm-hmm.
5: μεταξύ των οποίων βεβαίως είναι και το τελευταίο εκλογικό αποτέλεσμα στην Σαξονία.
0: Βέβαια. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε στην πορεία. Κύριε Σεφερτζή, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία που είχαμε. Να είστε καλά.
5: Εγώ για τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά. Ο πολιτικός επιστήμονας αναλυτής Γιώργος Σεφερτζής. Εμείς παραμένουμε βεβαίως στην πολιτική επικαιρότητα. Σε τροχιά έντονης πολιτικής και κινηματικής δραστηριότητας εισέρχεται το ΚΚΕ με τον Δημήτρη Κουτσούμπα να σηματοδοτεί ουσιαστικά την έναρξη μιας φθινοπορεινής αντεπίθεσης. Πάμε στον Κώστα Κορέλη, έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
6: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Το στίγμα έχει δώσει ήδη ο Γενικός Γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ με τις τελευταίες παρεμβάσεις του, ενώ η κομματική μηχανή ανεβάζει στροφές με περιοδίες, συγκεντρώσεις, παρεμβάσεις, χώρους δουλειάς και προετοιμασίες για τις κινητοποιήσεις του επόμενου διαστήματος. Πρώτο μέτωπο θα είναι η ακρίβεια, οι μισθοί και οι εργασιακές σχέσεις, όπου βρίσκονται στην κορυφή της ατζέντα του Περισσού με την καθημερινότητα των εργαζομένων. Επίσης, ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ωστόσο, δεν πρόκειται να περιορίσει και τα πειρά του στην κυβέρνηση. Στον Περισσό θεωρούν ότι η συζήτηση για την αναδιάταξη της κέντρο-αριστεράς και οι διεργασίες γύρω από τον Αλέξη Τσίπρα επιχειρούν να εγκλωβίσουν τη λαϊκή δυσαρέσκεια σε μια νέα εκδοχή κυβερνητικής εναλλαγής. Για το λόγο αυτό, το ΚΚΕ, να πούμε κλείνοντας, αναμένεται να οξύνει την κριτική του προς το ΠΑΣΟΚ και τις υπόλοιπες σοσιαλδημοκρατικές δυνάμεις, υποστηρίζοντας ότι παρά τις επιμέρους διαφοροποιήσεις τους, συγκλίνουν σε βασικές στρατηγικές επιλογές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της οικονομικής πολιτικής. Κατερίνα.
0: Σε ευχαριστώ, Κώστα. Στον απόϊχο των οικονομικών εξαγγελιών από τη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης, οι εργαζόμενοι στο δημόσιο προχωρούν από την Τετάρτη σε νέο γύρο κινητοποιήσεων με αιχμή του δόρατος. Τη μονιμότητα, την αύξηση μισθών καθώς και την επαναφορά των δώρων. Πάμε στον Δημήτρη Κωστάκο να μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
7: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Να ξεκινήσουμε όμως από τα συνδικάτα, καθώς ΓΕΣΕ και ΑΔΕΔΗ με ανακοινώσεις τους πριν από λίγο απορρίπτουν κάθε συζήτηση για περιορισμό της προστασίας των ανέργων. Αντιδρώντας, Κατερίνα, στην πρόταση, η οποία ευνηδίως τέθηκε στο δημόσιο διάλογο για μείωση του χρόνου κάλυψης των ανέργων στους 2 μήνες, τα συνδικάτα επισημαίνουν ότι το επίδομα ανεργίας δεν είναι φιλοδόρημα ούτε προνοιακή παροχή, αλλά ασφαλιστικό και ανταποδοτικό δικαίωμα χρηματοδοτούμενο κυρίως από εισφορές εργαζομένων για την κάλυψη του κινδύνου απώλειας της εργασίας. Η συζήτηση αυτή ανοίγει ακόμη μια φορά σε μια χώρα όπου η προστασία από την ανεργία παραμένει διαχρονικά ανεπαρκή, τονίζουν, προσθέτοντας ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της ΔΥΠΑ, του πρώην ΟΑΕΔ δηλαδή, τον Ιούνιο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι ανέρχονταν σε 672.293, αριθμός υψηλότερος από τους υπολογισμούς της ΕΛΣΤΑΤ, ενώ οι επιδοτούμενοι που πληρώθηκαν μέσα στο μήνα ήταν λιγότεροι από 1 στους 6. Παράλληλα, σχεδόν το 55% ήταν μακροχρόνια άνεργοι, δηλαδή παραμένουν εκτός αγοράς εργασίας για τουλάχιστον 1 έτος. Και αυτή είναι η πραγματική εικόνα της υποτιθέμενης υπερπροστασίας, επισημαίνουν τα συνδικάτα. Τώρα, σε ό,τι αφορά στην απόφαση που έλαβε το Γενικό Συμβούλιο της ΑΔΕΔΗ, Μεθαύριο Τετάρτη θα πραγματοποιηθεί πανδημοσιο υπαλληλική στάση εργασίας από τις 12 το μεσημέριο στη λήξη του ωραρίου και συγκέντρωση στη μία στο Σύνταγμα ως αντίδραση στη συνταγματική αναθεώρηση, η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την κατάργηση της μονιμότητας στο δημόσιο. Την 5η, 1η Οκτωβρίου, έχει αποφασιστεί πανελλαδική ημέρα δράσης με συγκεντρώσεις για όλους τους κλάδους του δημοσίου, καταλήψεις και κινηματικές δράσεις κάθε μορφής με αίτημα την ουσιαστική αύξηση μισθών και την επαναφορά των δώρων. Επίσης, οι εκπρόσωποι των δημοσίων υπαλλήλων αποφάσισαν την πραγματοποίηση απεργιακής κινητοποίησης εντός του Οκτωβρίου, οπότε και θα προωθηθούν στη Βουλή τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση στο πλαίσιο της ΔΕΦ, με προοπτική κλιμάκωση των αντιδράσεων σε συντονισμό με τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα. Παράλληλα, θα πραγματοποιηθούν και κινητοποίησεις σε κλαδικό επίπεδο, Κατερίνα, σε διάφορους κλάδους του δημοσίου υπό τη συνδικαλιστική ομπρέλα της ΑΔΔ.
0: Να σε ευχαριστήσω, Δημητρίου. Στο διεθνή χώρο, αλλά παραμένοντας στο οικονομικό πεδίο, ισχυρή άνοδο άνω των 3 δολαρίων σημείωσαν οι τιμές του πετρελαίου στο άνοιγμα των αγορών μετά τις νέες επιθέσεις στη Σαουδική Αραβία και κατά της ναυσιπλοείως στον Περσικό κόλπο. Για να πάμε στην Αθήνα Κορλίρα να μας μεταφέρει τα νεότερα. Αθήνα, καλό μεσημέρι. Με τα νέα να είναι δυσίωνα σε ό,τι αφορά την πορεία των τιμών στην αγορά ενέργειας.
8: Έντονη ανησυχία τόσο για την ασφάλεια όσο και για την προσφορά, την παγκόσμια προσφορά πετρελαίου. Προκαλεί αυτή η αναζωπήρωση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή που λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες, αλλά και η απόφαση της Σαουδικής Αραβίας να διακόψει προσωρινά και τη λειτουργία του αγωγού East West. Αυτό όθησε το πετρέλαιο να ξεπεράσει σήμερα τα 108 δολάρια το βαρέλι και την τιμή βεβαίως του Brent να κινείται ανωδικά κοντά στα 104. Όπως καταλαβαίνουμε, δεν υπάρχει αποκλιμάκωση της έντασης. Μάλιστα, στο πλαίσιο αυτό, το Ιράν ανακοίνωσε ότι η διάσκεψη που ήταν προγραμματισμένη για σήμερα για να συζητηθεί το θέμα των στενών του Ορμούς στο Ομάν δεν θα πραγματοποιηθεί τελικά, και αυτό αναβλήθηκε μετά από αίτημα, όπως είπε, της Σαουδικής Αραβίας, η οποία επικαλέστηκε την κατάσταση στην Ιεμένη. Και βεβαίως η κατάσταση εκεί δεν είναι πολύ καλή. Είδαμε τους Χούθη να θέτουν στόχο στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη Σαουδική Αραβία με βαλιστικούς πυράβλους. Δεκάδες λοιπόν βαλιστικοί πύραυλοι εκτοξεύτηκαν κατά στρατιωτικών στόχων και βεβαίως

0: Ανδρεόπουλος μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Νεκτάριε.
1: Καλό μεσημέρι, κυρία και κύριοι. Όπως είπες πολύ σωστά, περίπου 6.000 νεκτάριε. 400 περίπου εμπορικά τυπλία παραμένουν εκτοπισμένοι εντός του περιστού κόλπου πάνω από 6 μήνες, δηλαδή από την έναρξη της σύγκρουσης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, αφού εξακολουθούν να μην υπάρχουν οι εγγυήσεις ασφαλείας που θα επέτρεπαν τη μαζική και οργανωμένη έξοδό του. Την ίδια ώρα τα στοιχεία του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, του IMO, δείχνουν ότι ως τις 8 Σεπτεμβρίου, δηλαδή την προηγούμενη Τρίτη, είχαν καταγραφεί 73 επιβεβαιωμένα περιστατικά επιθέσεων εναντίον εμπορικών πλοίων και είχαν σημειωθεί 21 θάνατοι ναυτικών από την έναρξη της κρίσης. Αυτός ο αριθμός προφανώς έχει αλλάξει για το Σαββατοκύριακο με νέες επιθέσεις, με αποτέλεσμα ένας ακόμη ναυτικός να σκοτωθεί και άλλοι 5 να τραυματιστούν μετά από επίθεση drone σε ιρανικό δεξαμενό, μάλλον σε δεξαμενόπλιο που μετέφερε ιρανικό πετρέλαιο. Η ανυπαρξία οδών ασφαλείας έχει σαν αποτέλεσμα οι ναυτιλιακές εταιρείες να μην αφήνουν τα πλοία τους να μπουν στον Περσικό κόλπο, καθώς δεν είναι σίγουρο ότι θα μπορέσουν να ξαναβγούν. Παράλληλα, η οποιαδήποτε συμφωνία είχε υπήρξει για τον, ανάμεσα στις ΗΠΑ και Ιράν τον Ιούνιο και είχε επιτρέψει την μερικό απεγκλωβισμό πλοίων από την περιοχή, έχει καταρρεύσει προπολού, με αποτέλεσμα Ιούλιο και Αύγουστο κανείς να μην γνωρίζει εάν μπορεί να φύγει με ασφάλεια ή όχι. Γι' αυτό ο IMO, ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός, αλλά και οι ναυτιλιακές εταιρείες, παρότι έχει υπάρξει επαναβεβαίωση πως η ναυσιπλοεία πρέπει να είναι ελεύθερη σε περιοχές που βρίσκονται σε σύγκρουση, ζητούν τη λήψη μέτρων από τα κράτη τα οποία είναι σε εμπόλεμη κατάσταση, αλλά και τη λήψη μέτρων από όσους ενδιαφέρονται, προκειμένου η ναυσιπλοεία να μπορεί να αποκατασταθεί, να μπορούν να φύγουν τα δεξαμενόπλια κυρίως, αλλά και τα εμπορικά πλοία από την περιοχή και κυρίως να μην κινδυνεύσουν οι 6.000 ναυτικοί που εδώ και 6 μήνες παραμένουν εκτοπισμένοι στον Περσικό κόλπο. Κατερίνα.
0: Σε ευχαριστώ, Νεκτάριε. Σε αυτό το φόντο πρώτων πυλών και νέες κινήσεις της κυβέρνησης με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας, ο Υπουργός Περιβάλλοντος, ο κ. Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας το πρωί στην Earth News, προανήγγειλε ένα νέο πρόγραμμα, το θεσμό της αυτοκατανάλωσης. Για να πάμε στον Κωνσταντίνο Σιωμπουρά να μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνε.
2: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Στο ενεργειακό πεδίο και στις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για την εξοικονόμηση και την ενεργειακή αυτονομία, αναφέρθηκε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας στο Earth News. Ο Υπουργός προανήγγειλε νέα προγράμματα με αιχμή το θεσμό της αυτοκατανάλωσης. Όπως είπε, πρόκειται για ένα πλαίσιο που δίνει τη δυνατότητα σε νοικοκυριά, πολυκατοικίες, φούρνους και επιχειρήσεις να παράγουν τη δική τους ενέργεια και να την καταναλώνουν. Στόχος, σύμφωνα με τον κύριο Παπασταύρου, είναι οι πολίτες να μπορούν να παράγουν και να αποθηκεύουν ενέργεια για δική τους χρήση, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο την ενεργειακή δημοκρατία όπως την χαρακτήρισε. Ο Υπουργός υπογράμμισε παράλληλα την ανάγκη για μεγαλύτερη ενεργειακή αυτάρκεια, επισημένοντας ότι οι αυξήσεις στις τιμές του φυσικού αερίου οδηγούν συχνά τις κυβερνήσεις σε βραχυπρόθεσμες επιδοτήσεις. Όπως σημείωσε όμως, η ουσιαστική λύση βρίσκεται στα διορθωτικά μέτρα και στην αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Πρέπει να στηριζόμαστε στην ηλεκτρική ενέργεια που μπορούμε να παράγουμε από τον ήλιο και τον άνεμο, ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι σήμερα περισσότερο από το 50% της ηλεκτρικής ενέργειας παράγεται από αυτές τις δύο πηγές. Στο επίκεντρο όμως της συνέντευξης βρέθηκε και η ηλεκτρική διασύνδεση της Ελλάδας-Κύπρου. Ο Σταύρος Παπασταύρου ξεκαθάρισε ότι κανείς δεν πρόκειται να ζητήσει άδεια για να ασκήσει η Ελλάδα τα κυριαρχικά της δικαιώματα, τονίζοντας ότι η θέση αυτή δεν συνδέεται από κανέναν αστερίσκο. Αναφερόμενος στη γαλλική εταιρεία που συμμετέχει στο έργο, σημείωσε ότι πρόκειται για εξειδικευμένη εταιρεία στον τομέα των ηλεκτρικών διασυνδέσεων με εμπειρία από μεγάλα έργα στην Ευρώπη. Ο Υπουργός έκανε τέλος λόγο για ψήφο εμπιστοσύνης των μεγάλων ξένων επενδυτών προς την χώρα μας, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα επιδιώκει τις φιλικές σχέσεις χωρίς όμως να δέχεται υποδείξεις. Κατερίνα.
0: Σε ευχαριστώ, Κωνσταντίνε. Αθηνοκεντρικά θα συνεχίσουμε εμείς. Συνάντηση με κατοίκους της Κυψέλης, των οποίων τα σπίτια υπέστησαν ζημιές από τις εργασίες του Μετροπόντικα, θα έχει στις 5 το απόγευμα ο Δήμαρχος Αθηναίων Χαρίς Δούκας. Ο Γιώργος Μανουσακάκης έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
3: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Μια σημαντική συνάντηση είναι προγραμματισμένη σήμερα στις 5 το απόγευμα με εκπροσώπους των κατοίκων από τις 14 πολυκατοικίες οι οποίες έχουν προβλήματα τυχοποιίας, ρηγματώσεις και ενδεχομένως και καθυδήσεις στην πλατεία Κυψέλης, από όπου πέρασε ο Μετροπόντικας. Έχει τη συνάντηση σήμερα 5 ώρα ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κ. Χάρης Δούκας, προκειμένου

0: εκεί να παρουσιάσει τα δεδομένα και τις κινήσεις του Δήμου. Την ίδια στιγμή να πούμε ότι ανησυχία και προβληματισμό επικρατεί στο Δήμο της Αθήνας μετά την ευνίδια παρέτηση του Προέδρου της Αττικό Μετρό την περασμένη εβδομάδα, η οποία πρέπει να το σημειώσουμε ότι έγινε και αποδεχτή και από τους αρμόδιους υπουργούς. Να πούμε ότι η Δημοτική Αρχή καλώς ή κακώς συνδέει το γεγονός της παρέτησης με το θέμα των προβλημάτων που έχουν προκληθεί στην πλατεία Κιτσέλης από τις εργασίες του Μετροπόντικα, ο οποίος έχει σταματήσει να λειτουργεί από τον περασμένο Απρίλιο με Ιούνιο, μετά τα προβλήματα τα οποία παρουσιάστηκαν. Το ζητούμενο είναι ότι ο Δήμαρχος Αθηναίων έχει επισημάνει ότι πρέπει να πάρει να ολοκληρωθούν οι στατικές μελέτες και να δοθούν και οι μελέτες ολοκληρωμένες που έχει κάνει η Αττικό Μετρό σχετικά με την περιοχή, ταυτόχρονα να παρουσιάσει τις μελέτες για τις επόμενες κινήσεις, να το πούμε έτσι, του Μετροπόντικα, προκειμένου να ληφθούν οι οριστικές αποφάσεις και ταυτόχρονα να παρουσιαστούν βάσει των μελετών και τα όποια προβλήματα έχουν προκληθεί στα κτίρια.
1: Ναι, και εδώ μου δίνεις την ευκαιρία να προαναγγείλω για την δεύτερη ώρα, γιατί είμαστε σε δίωρη έκδοση και αυτή την εβδομάδα η μεσημβρινή ενημέρωση, ότι θα έχουμε επικοινωνία με τον κύριο Αλέξανδρο Κουτρουλάρη, είναι μέλος της Πρωτοβουλίας Κυψέλης, κάτοικος επίσης, ο οποίος έχει υποστεί το σπίτι του εκτεταμένες ζημιές, να μας μεταφέρει και την δική του εικόνα το τι θα συζητήσουν σε αυτό το ραντεβού που έχουν στις 5, είπαμε έτσι, Γιώργο,
0: με τον Δήμαρχο Αθηναίων. Ναι, 5 η ώρα στο Δημαρχείο, βεβαίως, και πρέπει εδώ να, και κλείνω με αυτό, να τονίσουμε ότι το ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή, έχουν επισημανθεί σε 14 πολυκατοικίες, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν προβλήματα και σε άλλα κτίρια. Έτσι. Και επίσης εδώ μιλάμε για πολυκατοικίες πολυόροφες, μιλάμε για ζημιές οι οποίες άμα έχουν να κάνουν με το στατικό κομμάτι και καθιζήσεις, τα έργα στήριξης, ή να δούμε και αν μπορούμε να γίνουν αυτά τα έργα στήριξης, είναι αποζημιώσεις πολύ μεγάλες και έργα τα οποία είναι κοστοβόρα. Και αυτά δεν μπορούν να τα αντέξουν οι κάτοικοι, οι ιδιοκτήτες, ας πούμε, των διαμερισμάτων. Εκεί πρέπει, από τη στιγμή που φανεί ότι η ζημιά έχει γίνει το Μετροπόντικα, εκεί υπάρχουν αποζημιώσεις. Και μιλάμε για αποζημιώσεις εκατομμυρίων. Δεν είναι τώρα το αν θα γίνει το έργο, αν πέσει μια πολυκατοικία 2, τι θα γίνει.
1: Μακριά από εμάς και που το συζητάμε, αλλά το προλαμβάνει Κρήτων του θεραπεύει.
0: Βέβαια. Και γι' αυτό έχει παραγγείλει τις μελέτες να ολοκληρωθούν. Εκτιμούν στο Δήμο ότι μέσα στο μήνα θα υπάρχει μια ξεκάθαρη εικόνα από τις μελέτες. Και επίσης να μην το κρύβουμε ότι μέσα εκεί στην όλη διαδικασία της πραγματογνωμοσύνης εμπλέκεται ο Δήμος Αθηναίων, οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων, εμπλέκονται οι ιδιωτικοί οι οποίοι έχουν βάλει κάτοικοι και βέβαια το ΤΕΕ, έτσι, προκειμένου να λάμψει αλήθεια.
1: Μάλιστα.
0: Δεν είναι ξεκάθαρη εικόνα. Αυτό.
1: Γιώργο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Στην Ενότητα του Πολιτισμού τώρα, μεγάλη ελληνική διάκριση στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας με τη Ζακλίν Λέτζουν, αποσπά το βραβείο σκηνοθεσίας στο τμήμα Ορίζοντες, σε μια τελετή με έντονο πολιτικό αποτύπωμα. Η Βάσια Μπακετέα μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Βάσια.
2: Καλό μεσημέρι. Έπεσε η αυλία της 83ης Μόστρας στο ιστορικότερο κινηματογραφικό φεστιβάλ. Η Ελλάδα βρέθηκε στο επίκεντρο γιατί ήταν και τιμόμενη χώρα, αλλά κυρίως με τη διπλή νίκη της σκηνοθέτριας Ζακλίν Λέτζου. Η ταινία της «Μια μέρα στη ζωή της Τζο, κεφάλαιο Φέδρα» κατέκτησε και το βραβείο σκηνοθεσίας στο διαγωνιστικό τμήμα Ορίζοντες, αλλά και το βραβείο συμπερίληψης και βιωσιμότητας. Φυσικά το πιο σημαντικό είναι το σκηνοθεσίας, έτσι. Η Κριτική Επιτροπή εξήρε την πρωτοτυπία του οράματος.
3: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3.
4: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
5: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.
6: ορκίστηκε ενώπιον του Δημάρχου Σύρου Ερμούπολης Αλέξη Αθανασίου ο κύριος Σωτήρης Μαυροκέφαλος, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα Κοινοτικού Συμβούλου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμούπολης, συμπληρώνοντας τη νέα σύνθεση του Κοινοτικού Συμβουλίου μετά την παρέτηση του πρώην Προέδρου Ευάγγελου Μαραγκού. Κατά το διάστημα Απριλίου-Αυγούστου 2026, η επιβατική κίνηση στο λιμένα της Σύρου ανήλθε σε 261.322 επιβάτες έναντι 252.617 επιβατών το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Η διαφορά αντιστοιχεί σε 8.705 περισσότερους επιβάτες και συνολική αύξηση 3,45%. Νέο κεφάλαιο θα ανοίξει για τα δικαστήρια εντός της προσεχούς διετίας, καθώς θα μεταφερθούν στο παλιό κτίριο του ΟΤΕ στην πλατεία Μιαούλη, στην Ερμούπολη. Ανακοινώθηκε από το 6ο Πειραματικό Νηπιαγωγείο Ερμούπολης πως υπάρχει η δυνατότητα κάλυψης μιας θέσης μαθητή στο σχολείο. Η ορχήστρα των Κυκλάδων προσκαλεί παλαιά και νέα μέλη, καθώς και κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να ενταχθεί στη μεγάλη οικογένειά της στο ΚΑΠΗ Ερμούπολης 20 και 27 Σεπτεμβρίου και ώρες 11 το πρωί ως 2 το μεσημέρι για τις ετήσιες εγγραφές στα τμήματά της. Ο Παναθηναϊκός ήταν ο μεγάλος νικητής στο ντέρμπι κορυφής με τον Πανετολικό και μετά το εμφατικό 3-0 στο ΟΑΚΑ βρίσκεται μόνος στην πρώτη θέση της βαθμολογίας για πρώτη φορά ύστερα από 981 ημέρες. Η ΑΕΚ έφερε ισοπαλία 1-1 με τον Αστέρα Τρίπολης, ο Ολυμπιακός ιτήθηκε 0-1 από τον Όφη στο Καραϊσκάκης και ο ΠΑΟΚ πήρε το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης απέναντι στον Άρη με 2-0. Την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα της Superbet League 2 σημείωσε η Ελλάς Σύρου, η οποία επικράτησε με 3-0 της αναγέννησης Καρδίτσας στην Ερμούπολη στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής. Ο καιρός αλλάζει σελίδα από σήμερα, καθώς η ατμόσφαιρα αποκτά πιο έντονο φθινοπορεινό χαρακτήρα και οι τιμές του υδραργύρου επιστρέφουν σταδιακά στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Στο Αιγαίο, οι άνεμοι πνέουν βόρειοι με ένταση έως 5 μποφόρ, ενισχυόμενοι σταδιακά στους 6 τοπικά, ενώ στα νότιο-ανατολικά τμήματα ενδέχεται να φτάσουν και τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.
1: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Λουκάνικα καπνιστά Νάκερ, 38% φθηνότερα, 5,19. Σπανάκι, 28% φθηνότερα, 1,25. Κάψουλες εσπρέσο Forte Lungo, 21% φθηνότερα, 2,99. Και όλα τα φρέσκα λαχανικά από τη μόνιμη γκάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
3: Ενώπιον του ανακριτή, το ζευγάρι των γιατρών στο ιατρείο των οποίων στο Κολωνάκι άφησε την τελευταία του πνοή ο Γιώργος Μαζονάκης. Οι δύο γιατροί διώκονται για θανατηφορά έκθεση κατά συναυτουργία, αλλά σύμφωνα με πληροφορίες, ο δικαστικός λειτουργός εξετάζει το ενδεχόμενο αναβάθμισης κατηγορία σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο από θανατηφόρα έκθεση. Αυτή την ώρα οδηγείται στην τελευταία του κατοικία στο τρίτο κημητήριο Αθηνών ο δημοφιλής καλλιτέχνης. Σε κλίμα συγκίνησης και βαθιάς θλίψης, πλήθος κόσμου, συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες και άνθρωποι από τον καλλιτεχνικό και δημόσιο χώρο αποχαιρέτησαν τον αγαπημένο τραγουδιστή στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, όπου από χθες το απόγευμα χιλιάδες θαυμαστές ήρθαν για να αποχαιρετήσουν τον Γιώργο Μαζονάκη, κρατώντας λουλούδια και υπό τους ήχους των τραγουδιών του, καθώς η σωρός του είχε τεθεί σε λαϊκή αγρυπνία. Μια νέα εφαρμογή στο κινητό, μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια και τις ιατρικές πράξεις που επιτρέπεται να πραγματοποιεί κάθε ιατρείο, προανήγγειλε μιλώντας στον Sky ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης με φόντο την υπόθεση Μαζονάκη. Εκτείναξη των διεθνών τιμών του πετρελαίου μετά το κλείσιμο πετρελαιαγωγού κλειδιού στη Σαουδική Αραβία. Στα 108,46 η τιμή του Brent, καταγράφοντας άνοδο 3,85%. Ράλι στις τιμές καυσίμων στη χώρα μας, στα 2,12 ευρώ το λίτρο η μέση τιμή της αμόλυβδης, στα 2,08 του ντίζελ, σημαντικές αυξήσεις από αύριο προανήγγειλαν τα δηληστήρια. Τον Οκτώβριο στη συζήτηση για το πετρέλαιο θέρμανσης θα είμαστε εδώ να στηρίξουμε τους πολίτες με κάθε τρόπο, δήλωσε στην τηλεόραση του Αντένα ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι αναβλήθηκε η προγραμματισμένη για σήμερα διάσκεψη στο Ομάν για το στενό του Ορμούζ με τη συμμετοχή των χωρών του κόλπου, χωρίς να προσδιορίσει νέα ημερομηνία για τις συνομιλίες. Έως το τέλος Σεπτεμβρίου θα έχουν καλυφθεί οι υπόλοιπες ελλείψεις εκπαιδευτικών στα σχολεία, δεσμεύτηκε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας Γιάννης Παπαδομαρκάκης. Αποκάλυψε ότι περίπου το 15% των θέσεων διδακτικού προσωπικού παραμένει ανοιχτό. Προανήγγειλε περίπου 6.500 νέες προσλήψεις αναπληρωτών. Το στόχαστρο της ΑΔΕ μέσω διασταυρώσεων μπαίνουν περισσότεροι από 100.000 ιδιοκτήτες και διαχειριστές ακινήτων, τα οποία νοικιάζουν με το καθεστώς των βραχυχρόνιων μισθώσεων. Στόχος η αποκάλυψη κρυφών και αδήλωτων στην εφορία εισοδημάτων. Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, η οδός Αθηνάς αλλάζει πρόσωπο για 24 ώρες στις 19 και 20 του μήνα στο πλαίσιο της Παγκόσμιας ημέρας χωρίς αυτοκίνητο. Ελάτε να ζήσουμε μαζί την Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητο με δωρεάν δράσεις για όλες τις ηλικίες, το μήνυμα του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα. 11 τραυματίες από διαρροή αερίου αμμονία σε βιομηχανικό συγκρότημα στην πόλη Άκαμπα στη Νότια Ιορδανία, όπως δήλωσε εξωματούχος στο Reuters. Έθριος αύριο καιρός στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 19-28 βαθμούς Κελσίου, 29 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενη ενημέρωση σας στις 4, στη τηλεδίσον στις 3.30, μικρόφωνο και πάλι στην Κατερίνα Παπαβασιλείου.
2: Ακούτε Αθήνα 984, στους 98.3.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
5: Στον αιώνα του Μίνι Πλέσα, ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο Παπάρου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντό. Special guest, ο μοναδικός Πασχάλης. Στον αιώνα του Μίνι Πλέσα. Στέλιος Διονυσίου, Μαντό, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίνις Πλέσας. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο Παπάου. artinfo.gr.
6: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ. In the
7: nighttime. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Ρωμαίος,
9: Ιουλιέτα,
8: από του Μπόστ την Μπένα.
9: Έργο παλιό,
8: μα σύγχρονο,
9: που αφορά και σένα.
8: Ιουλιέτα, η Ρώμανε,
9: Ρωμαίος Σακελαρίου,
8: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
9: Σε ρόλο παραμάνας,
8: χωρίς καμιά ντροπή,
9: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
8: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
9: Ζάχαρη θα περάσετε.
10: 4 Σεπτεμβρίου, Λαύριο, 5 Νέα Μάκρη, 6 Χαλάνδρη, 10 Κορυδαλό, 11 Δεάκιο, 14 Ηλιούπολη, 15 Πετρούπολη και 18 Σεπτεμβρίου Κηποθέατρο Παπάγου.
0: Αθήνα 984.
11: Έγινε ο κόσμος μια μεγάλη φυλακή. Κι εγώ ψάχνω έναν τρόπο τα δεσμά να σπάσω. Έχω ένα μέρος που με περιμένει εκεί.

0: Καλώς ήρθατε. Μόλις συντονιστήκατε στους 98 και 3 και τη μεσημερινή ενημέρωση. Είμαι η Κατερίνα Παπαβασιλείου. Θα πάμε μαζί ως τις 4. Ανοίγουμε αυτή τη δεύτερη ώρα επιστρέφοντας με την είδηση που είδε το φως της δημοσιότητας στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας σχετικά με το ενδεχόμενο επανόδου του Ηλία Κασιδιάρη στην πολιτική σκηνή. Ο καταδικαστής σε 13 χρόνια κάθριξης για την υπόθεση της Χρυσής Αυγής, διεύθυνση, σας θυμίζω, εγκληματικής οργάνωσης, αύριο αποφυλακίζεται. Αντιλαμβάνεστε, είναι μια είδηση που προκάλεσε αίσθηση, έχει ανοίξει ήδη συζητήσεις. Και στο σημείο αυτό να καλωσορίσω τον κύριο Κωστή Παπαϊωάννου, είναι ο διευθυντής του Σημείου για τη Μελέτη και την Αντιμετώπιση της Ακροδεξιάς, επίσης πρόεδρος της Τεχνόπολης. Κύριε Παπαϊωάννου, καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Βασιλείου, και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά. Συνιστούν για εσάς σημείο ευνηδιασμού τα δεδομένα που διαφαίνονται στον ορίζοντα, είναι κάτι που το περιμένατε, κύριε Παπαϊωάννου?
1: Νομίζω ότι το περιμέναμε σε όλες τις διαστάσεις. Εγώ θα έλεγα ότι το μόνο στο οποίο μπορεί κανείς να σταθεί είναι με πιο περίεργο τρόπο μερικές φορές η ιστορία παίζει τα παιχνίδια της, το γεγονός ότι ο Κασιδιάρης αποφυλακίζεται αυτές τις μέρες που συμπληρώνονται 13 χρόνια από την δολοφονία του Παύλου Φίσα.
0: Έχετε δίκιο, ναι,
1: και με έναν τρόπο, επειδή ο ίδιος καταδικάστηκε για συγκεκριμένες πράξεις και έχει νόημα να τις θυμίζουμε και να τις θυμόμαστε αυτές τις πράξεις, ως διευθυντής εγκληματικής οργάνωσης έχει καταδικαστεί για υποκίνηση σε πράξεις βίας. Ο ίδιος ο Κασιδιάρης αποδεδειγμένα ήταν καθοδηγητής του μεγάλου πογκρόμ που έγινε το 11 στους δρόμους της Αθήνας με έναν νεκρό μετανάστη θύμα και πάνω από 100 τραυματίες. Ένας άνθρωπος δηλαδή του οποίου η συμμετοχή σε πράξεις βίας ή η υποκίνηση σε πράξεις βίας δεν ήταν μια παρεμπίπτουσα ιδιότητα κατάσταση της πολιτικής του δράσης, ήταν η ουσία της πολιτικής του δράσης. Από εκεί και πέρα έχει εκτίσει την ποινή του. Και με την έννοια αυτή η αποφυλάκησή του ήταν αναμενόμενη. Νομίζω ότι έχει προαναγγελθεί με κάποιο τρόπο η απόπειρά του να επανέλθει στην πολιτική σκηνή. Το ζήτημα για μένα δεν είναι τόσο η εμπλοκή του στην πολιτική όσο οι συνθήκες, η περιραίωσα ατμόσφαιρα, η κοινωνική κατάσταση που οδηγεί κοινωνίες σαν την ελληνική στο πολύ χαμηλό, κατά τη γνώμη μου, σημείο. Κάποια μέλη τους να βλέπουν ανθρώπους σαν τον Κασιδιάρη να αποτελούν λύση ενός πολιτικού προβλήματος και όχι κομμάτι του πολιτικού
0: προβλήματος.
1: Άρα
0: μας λέτε ότι το εξίσου ανησυχητικό ή ίσως και περισσότερο είναι ότι βρίσκει η φορέα υποδοχεία έκφρασης, κύριε Παπαϊωάννου. Και με βάση την περιραίουσα ατμόσφαιρα στην οποία εσείς αναφερθήκατε της διεθνούς συγκυρίας, πρέπει να συνεκτιμήσουμε αυτά που συμβαίνουν και σε άλλα μεγάλα ευρωπαϊκά κράτη. Αναφέρουμε στην άνοδο της ακροδεξιάς, στο πρόσφατο παράδειγμα των εκλογών, τη νίκη του ακροδεξού AfD στο κρατήδιο της Αξονίας. Και φαντάζομαι ότι πρέπει να συνεκτιμήσουμε και το φαινόμενο του τραμπισμού και την επιρροή του στην ευρωπαϊκή πολιτική σκηνή.
1: Όπως το λέτε, επίσης έχει ιδιαίτερη σημασία όχι μόνο συμβολική αλλά και ουσιαστική η ανοιχτή υποστήριξη του Elon Musk σε πρόσωπα που έχουν πολύ στενή σχέση με πράξεις βίας, ή την υποστήριξη στο AfD στη Γερμανία, αλλά και η αναφορά του στον Κασιδιάρη.
0: Απροκάλυπτα λοιπόν.
1: Απροκάλυπτα. Ναι. Επίσης νομίζω ότι έχει ένα νόημα να θυμηθούμε, εγώ επειδή είμαι εκπαιδευτικός, ιδιαίτερα στέκομαι στο γεγονός ότι προσωπικότητες σαν του Κασιδιάρη, προσωπικότητες που έχουν μια επικοινωνιακή ικανότητα και μπορούν να θολώνουν κιόλας τα νερά χρησιμοποιώντας και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατάλληλα.
0: Ήταν το επόμενό μου ερώτημα, τι επιρροή έχουν τα social media ειδικά στις νεαρές ηλικίες και
1: έχουν
0: τι επίδραση
1: επιρροή, έχουν. Έχουν επιρροή και αυτό είναι ένα συστατικό στοιχείο αυτής της νέας ακροδεξιάς, η πολύ εντατική και συστηματική αξιοποίηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και πολλών πλατφορμών οι οποίες περνάνε κάτω από τα ραντάρ της παραδοσιακής πολιτικής. Αλλά εγώ θα στεκόμουν ιδιαίτερα σε δύο χαρακτηριστικά που ο ίδιος προβάλλει. Έχει σημασία η αποδόμησή τους. Το ένα είναι ο δίθεν αντισυστημισμός του. Έχει ένα νόημα να θυμόμαστε και να θυμίζουμε ότι ο Κασιδιάρης είχε στενή συνεργασία με τον τότε Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης Σαμαρά και μαζί κανόνιζαν τι θα ψήφιζε η Χρυσή Αυγή στη Βουλή. Ο αντισυστημισμός αυτός δηλαδή είναι fake, ας το πω έτσι. Και το δεύτερο που έχει πολύ σημασία, ενώ επειδή προβάλλουν έναν ηθικολογικό πατριωτικό χαρακτήρα, να φέρουμε και να θυμίζουμε διαρκώς τη στενή σχέση τους με την εθνικοσοσιαλιστική ναζιστική ιδεολογία που στη χώρα μας, αν μη τι άλλο, προκάλεσε αναλογικά από τις μεγαλύτερες εκατόμβες θυμάτων στην Ευρώπη.
0: Ναι. Και βεβαίως, κύριε Παπαϊωάννου, όλα όσα μας περιγράφετε δημιουργούν ακόμη μια εύλογη απορία. Πώς μπόρεσε και ενεργοποιήθηκε ένας άνθρωπος ο οποίος είναι μέσα στις φυλακές με σχετικά μεγάλη ευκολία, εκπέμποντας το μήνυμά του εύκολα προς τα έξω.
1: Κοιτάξτε να δείτε, εδώ υπάρχει πολύ μεγάλη ευθύνη της πολιτείας. Έχω την αίσθηση ότι τηρουμένων των αναλογιών την ίδια αβελτηρία και ανεκτικότητα που επέδειξαν διοκτικές και αστυνομικές αρχές πριν από την εξάρθρωση της Χρυσής Αυγής, ενώ πολλοί τους λέγαμε ότι υπάρχει ένα μοτίβο βίας mm-hmm. και θα πρέπει να διερευνηθεί, θα έλεγα ότι και η ανεκτικότητα που επεδείχθη απέναντι σε αυτή τη δραστηριοποίηση του Κασιδιάρη μέσα από τη φυλακή, ο οποίος είχε αναπτύξει πια μια διαδικτυακή δραστηριότητα σχεδόν ενός ενεργού πολιτικού, μετέχοντας σε πολιτικές εκδηλώσεις, σε ομιλίες κτλ. Mm-hmm. Δείχνει, δυστυχώς φοβάμαι, ότι μερικές φορές δεν διδασκόμαστε και θεσμικά από τα λάθη και τις παραλήψεις μας.
0: Ναι. Και τώρα βέβαια το άλλο ερώτημα είναι, βάσει της νομολογίας που υπάρχει, με ποιο περίβλημα μπορεί ενδεχομένως να κατέβει ως υποψήφιος στην πολιτική σκηνή, κύριε Παπαϊωάννου?
1: Κοιτάξτε, εδώ υπάρχει μια ανοιχτή συζήτηση, υπάρχουν άλλοι πολύ ικανότεροι και αρμοδιότεροι μου να μιλήσουν γι' αυτό. Mm-hmm. Αυτό που εγώ αντιλαμβάνομαι είναι ότι ο περιορισμός που ουσιαστικά του επιβάλλεται είναι ότι δεν μπορεί ως καταδικασμένος διευθυντής εγκληματικής οργάνωσης να ηγείται πολιτικούς σχηματισμούς στις εκλογές. Mm-hmm. Δεν έχει αποστέρηση πολιτικών δικαιωμάτων όμως, οπότε μπορεί να είναι υποψήφιος. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, εγώ θα έλεγα ένα πράγμα μόνο, ότι την προηγούμενη φορά που η νομοθετική εξουσία προσπάθησε διαρκώς να βρίσκει νέους τρόπους για να κλείσει mm-hmm. την δυνατότητα συμμετοχής στις εκλογές και δεν τα κατάφερε και έδειξε και μία προχειρότητα σε αυτή την προσπάθεια. Εγώ θα έλεγα ότι είναι καλύτερο να στρέψουμε την προσοχή μας ακριβώς στις κοινωνικές αιτίες που οδηγούν σε υποστήριξη προσώπων με εγκληματική δράση όπως ο Κασιδιάρης. Mm-hmm. Και κατά δεύτερον, αυτό δεν σημαίνει φυσικά ότι θα πρέπει η πολιτεία να εγκαταλείψει εκείνα τα όπλα που έχει, όταν αποδεδειγμένα άνθρωποι οι οποίοι απειλούν τη δημόσια τάξη και ασφάλεια, και αυτό συγκεκριμένως το έχει κάνει στο παρελθόν πολλές φορές, διεκδικούν την πολιτική δραστηριοποίηση τους.
0: Και ένα τελευταίο ερώτημα, κύριε Παπαϊωάννου. Φοβόσαστε ότι όλο αυτό το μοτίβο το οποίο βλέπουμε να αναδύεται, όπως ανέφερα νωρίτερα, και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, μπορεί να συνιστά υπό μία έννοια και κανονικοποίηση εντός εισαγωγικών της ακροδεξίας ατζέντας?
1: Η ερώτησή σας είναι ακριβώς αυτό που θα έλεγα και εγώ στο τελευταίο σημείο. Το μεγάλο πρόβλημα δεν είναι πρόσωπα σαν τον Κασιδιάρη, τα οποία έχουν χαρακτηριστικά μάλλον από το χώρο του κοινού ποινικού δικαίου.
0: Ναι, ναι.
1: Το μεγάλο πρόβλημα είναι η κανονικοποίηση αυτών των ιδεών από πιο συστημικές πολιτικές δυνάμεις. Θα δώσω ένα παράδειγμα. Mm-hmm. Ο διάλογος που έγινε την τελευταία εβδομάδα, πριν από 10 μέρες, ο πολιτικός διαγωνισμός ανάμεσα σε κυβερνητικά στελέχη και την εκ δεξιών τους αντιπολίτευση, τον κύριο Σαμαρά, την κυρία Λατινοπούλου κτλ., γύρω από τα ομόφυλα ζευγάρια, τα σχολικά βιβλία, τη woke agenda κτλ., είναι ένας διάλογος που εγώ, αν ήμουν Κασιδιάρης, θα έτριβα τα χέρια μου χαμογελαστά και θα περίμενα να εισπράξω τα ωφέλη αυτού του διαλόγου. Γιατί ακριβώς είτε στο μεταναστευτικό, είτε στα ζητήματα των ατομικών δικαιωμάτων, αυτοί οι όλο και πιο προσυντηρητικές θέσεις μετατόπιση της ατζέντας κανονικοποιεί την ακροδεξία.
0: Μάλιστα. Κύριε Παπαϊωάννου, σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας.
1: Να είστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά και εσείς. Ο κύριος Κωστής Παπαϊωάννου, διευθυντής του Σημείου για τη Μελέτη και Αντιμετώπιση της Ακροδεξιάς και πρόεδρος της Τεχνόπολης. Συνεχίζουμε στην ίδια θεματική ενότητα εμείς. Στο μεταξύ, αναφερθήκαμε και στο φαινόμενο του τραμπισμού. Το πολιτικό μοντέλο λοιπόν που ακολουθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοράν Μαμντάμι, και ιδιαίτερα η ευθεία αντιπαράθεσή του με τον Ντόναλντ Τραμπ, θα πρέπει να αποτελέσει πηγή έμπνευσης για τους Ευρωπαίους Σοσιαλιστές στη μάχη τους απέναντι στην ενίσχυση της ακροδεξιάς. Είναι κάτι στο οποίο στέκεται η Δημοτική Αρχή, ο Δήμαρχος Αθηνών Χάρης Δούκας. Για να πάμε στον Γιώργο Μονουσακάκη. Γιώργο, καλό μεσημέρι και πάλι.
2: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Πηγή έμπνευσης για τους Ευρωπαίους Σοσιαλιστές χαρακτήρισε τον Δήμαρχο Νέας Υόρκης με αφορμή τις αντιπαραθέσεις που έχει με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, τον Ντόναλντ Τραμπ, ο Δήμαρχος ο Ζόραν Μαντάμι. Όπως τόνισε ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κ. Χάρης Δούκας, σε δηλώσεις του στο γύρο άκτη, υπογράμμισε ότι η μάχη που δίνει ο Δήμαρχος της Νέας Υόρκης είναι μια πηγή έμπνευσης απέναντι στην ενίσχυση της ακροδεξιάς. Μάλιστα ο ίδιος, ο κύριος Δούκας, αναφέρθηκε στην Πανευρωπαϊκή Εκστρατεία που αποφασίστηκε από τους Ευρωπαίους Σοσιαλιστές κατά των περικοπών στη χρηματοδότηση της πολιτικής συνοχής στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να πούμε ότι ο κύριος Δούκας υπογραμμίζει ότι αν στηριχθεί ουσιαστικά η πολιτική συνοχής, είναι μια δημοκρατία η οποία έχει να κάνει με τις ρίζες του κάθε έθνους, του κάθε λαού. Και για αυτό το λόγο θα πρέπει οι κυβερνήσεις να στηρίξουν την πολιτική συνοχή, προκειμένου έτσι να μην βρίσκει πρόσκαιρο έδαφος τα ακροδεξιά στοιχεία, και έτσι βέβαια να προχωράει κανονικά η δημοκρατία χωρίς να έχουμε προβλήματα τα οποία έχουμε δει στο παρελθόν και τις επιπτώσεις τις αρνητικές που προκάλεσαν σε όλη την ανθρωπότητα.
0: Γιώργο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Εμείς για να περάσουμε για λίγο τώρα στο αστυνομικό δελτίο, καθώς έχουμε σε εξέλιξη έρευνες των αρχών για τον εντοπισμό γνωστού Βαρυπινίτη, ο οποίος μάλιστα είχε πάρει άδεια από τις φυλακές Δομοκού και εμπλέκεται σε ματηρό επεισόδιο με πυροβολισμό στα ξημερώματα της Κυριακής στην Ανάβησο. Ο αστυνομικός μας συντάκτης Δημήτρης Πέρος είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη, να δούμε τι νεότερα έχουμε.
3: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Πρόκειται για τον Αλκέ Τριζά, είναι ένα από τους πιο γνωστούς κακοποιούς και βαρυπινίτες. Ήταν εκτός φυλακών με κανονική άδεια, νόμιμα δηλαδή. Και τα ξημερώματα της Κυριακής στην Ανάβησο είναι πλάκη σε ένα ματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς. Γύρω στις 5 τα ξημερώματα, σε γνωστό beach bar της περιοχής. Η αστυνομία έχει και βιντεοληπτικό υλικό. Όλα φαίνεται να ξεκίνησαν να είναι μια σήμαντη αφορμή, έναν διαπληκτισμό σχετικά με την μουσική του καταστήματος. Οι πληροφορίες αναφέρουν, Κατερίνα, ότι από το βιντεοληπτικό υλικό φαίνεται ο γνωστός Βαρυπινίτης να πυροβολεί στον αέρα και να απαντάει ένα άτομο από την ασφάλεια, να το πούμε έτσι, του καταστήματος επίσης με πυροβολισμούς. Δύο άτομα τραυματίστηκαν, ένας αλλοπαπός με διαμπερές τραύμα στο νόμο και μια γυναίκα από θράσματα από γυαλί στο πόδι. Η αστυνομία προχώρησε σε δύο συλλήψεις, Κατερίνα, στον ιδιοκτήτη του καταστήματος και στην σύζυγό του, οποία εμφανίζεται και αυτή στην ιδιοκτήτρια. Το ενδιαφέρον είναι, Κατερίνα, τώρα ότι σήμερα μέχρι τις 8 η ώρα το πρωί έπρεπε ο Βαρυπινίτης να επιστρέψει στις φυλακές, ναι, μετά την λήξη της άδειάς του. Mm-hmm. Κάτι τέτοιο δεν έγινε. Mm-hmm. Και πλέον θεωρείται ως δραπέτης και είναι σε εξέλιξη έρευνες της αστυνομίας και άνθρωπων κυνηγητών για τον εντοπισμό του, δεδομένου ότι μπλέκεται και σε αυτό το περιστατικό που αναφέραμε νωρίτερα, Κατερίνα. Mm-hmm. Αλλά θεωρείται και ένας από τους πιο σκληρούς κακοποιούς στη χώρα μας.
0: Βέβαια, και εδώ τώρα υπάρχει πάλι το ερώτημα. Πώς γίνονται σε αυτές τις περιπτώσεις, γιατί μιλάμε για έναν Βαρυπινίτη, έτσι, Δημήτρη, να παίρνει άδεια για πόσες μέρες? Δεν θα έπρεπε να είναι λίγο πιο αυστηρό το πλαίσιο?
3: Πληροφορίες να φέρουν, Κατερίνα, ότι όλα αυτά τα χρόνια που είναι στις φυλακές έχει πάρει τουλάχιστον 15 με 16 φορές άδεια, τις οποίες είχε τηρήσει κανονικά, χωρίς κανένα παράπτωμα. Mm-hmm. Γι' αυτό προφανώς συνέχιζαν να δίνουν τις άδειες όπως πιθανότητα δικαιούται. Ωστόσο, αυτή τη φορά είναι πλέκτη σε αυτό το επεισόδιο. Δεν ξέρουμε τι ίσως τι άλλο έχει συμβεί. Και ο γνωστός Βαρυπινίτης δεν επέστρεψε σήμερα στις φυλακές Δομοκού όπως όφελε.
0: Μάλιστα. Για να δούμε λοιπόν. Είναι σε πλήρη εξέλιξη οι αρχές. Να ευχαριστήσω πολύ τον καλό συνάδελφο Δημήτρη Πέρο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Ενώπιον του ανακριτή, το ζευγάρι των ιατρών που διώκεται για θάνατη φόρα έκθεση κατά συναυτουργία για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται το ενδεχόμενο αναβάθμισης της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο από θάνατη φόρα έκθεση. Αυτή την ώρα, σε στενό οικογενειακό κύκλο, οδηγείται στην τελευταία του κατοικία στο τρίτο κημητήριο Αθηνών ο τραγουδιστής. Μία νέα εφαρμογή για τον έλεγχο της άδειας και τις ιατρικές πράξεις που επιτρέπεται να πραγματοποιεί κάθε ιατρείο, προανήγγειλε μιλώντας στο ΣΚΑΟΥ ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης με φόντο την υπόθεση Μαζονάκη. Εκτείναξη των διεθνών τιμών του πετρελαίου μετά το κλείσιμο πετρελαιογωγού κλειδιού στη Σαουδική Αραβία. Ράλι στις τιμές καυσίμων στη χώρα μας. Στα 2,12 ευρώ το λίτρο η μέση τιμή της αμόλυβδης, στα 2,08 του ντίζελ. Σημαντικές αυξήσεις από αύριο, προανήγγειλαν τα διελιστήρια. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι αναβλήθηκε η προγραμματισμένη για σήμερα διάσκεψη στο Ομάν για το στενό του Ορμούζ με τη συμμετοχή των χωρών του κόλπου, χωρίς να προσδιορίσει νέα ημερομηνία για τις συνομιλίες. Έως το τέλος Σεπτεμβρίου θα έχουν καλυφθεί οι υπόλοιπες ελλείψεις εκπαιδευτικών στα σχολεία, δεσμεύτηκε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας Γιάννης Παπαδομαρκάκης. Αποκάλυψε ότι περίπου το 15% των θέσεων διδακτικού προσωπικού παραμένει ανοιχτό. Στο στόχαστρο της ΑΔΕ μέσω διασταυρώσεων μπαίνουν περισσότεροι από 100.000 ιδιοκτήτες και διαχειριστές ακινήτων, τα οποία ενοικιάζουν με το καθεστώς των βραχυχρόνιων μισθώσεων. Στόχος η αποκάλυψη κρυφών και αδήλωτων στην εφορία εισοδημάτων. Για τρίτη συνεχόμενη χρόνια, ο Δήμος Αθήνας αλλάζει πρόσωπο για 24 ώρες στις 19 και 20 του μήνα, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας ημέρας χωρίς αυτοκίνητο. Έλατε να ζήσουμε μαζί την Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητο με δωρεάν δράσεις για όλες τις ηλικίες, το μήνυμα του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα. Και ο καιρός νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στα δυτικά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. 28 βαθμοί θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Η ώρα είναι 3 και 32 πρώτα λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι στους 98 και 3 και τη μεσημερινή ενημέρωση, το αναλυτικό μαγκαζίνο του σταθμού της πόλης. Είμαι η Κατερίνα Παπαβασιλείου. Τελευταίο ημίωρο έως τις 4 θα είμαστε μαζί. Είναι η Μαρία Δασκαλάκη στη ρύθμιση του ήχου. Στέλιος Χαραλαμπόπουλος, Σάββας Κόκκινος στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Πέμπη Παναγωπούλου, Ειρήνη Ερκουμάνη στο τηλεφωνικό κέντρο. Και στο σημείο αυτό θα ήθελα να καλωσορίσω τον κύριο Αλέξανδρο Κουτρουλάρη, μέλος της πρωτοβουλίας Κυψέλης, κάτοικος με εκτεταμένες ζημιές στο σπίτι του με φόντο τις εργασίες για τη γραμμή 4 του μετρό. Κύριε Κουτρουλάρη, καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, και αφορμή αυτής της επικοινωνίας μας είναι το προαναγγελθέν ραντεβού σας σε λίγη ώρα, θα πω, στις 5. Έχουμε ήδη αναφερθεί εκτενώς με τον Δήμαρχο Αθηναίων, τον κύριο Χάρη Δούκα. Βεβαίως, με φόντο ή στη σκιά, αν θέλετε, της παρέτησης του Προέδρου της Ελληνικό Μετρό, του κυρίου Χρήστου Καραδήμα. Συνεπώς, το ερώτημα είναι τι θα τεθεί από την δική σας πλευρά προς την Δημοτική Αρχή.
1: Ναι, κοιτάξτε, η παρέτηση έτσι ακολούθησε την παραδοχή του Υπουργού στη Βουλή, ότι όντως υπάρχουν ζημιές στα φέροντα στοιχεία των κτηρίων. Έτσι. Είναι κάτι το οποίο λέμε εδώ και μήνες, και το Υπουργείο και Ελληνικό Μετρό το αρνόντουσαν. Τώρα, στη σημερινή συνάντηση με τον Δήμαρχο θα συζητήσουμε τις από κοινού ενέργειες που θα κάνουμε. Θα του ανακοινώσουμε και εμείς δικές μας, από τη δική μας πλευρά, τι ενέργειες νομικές θα γίνουν. Και θα του ζητήσουμε πάλι να παρέμβει ώστε να ζητήσει όλα τα στοιχεία του έργου από την Ελληνικό Μετρό και την Κοινοπραξία, να ξαναζητήσουμε την εκπόνηση μελετών στατικής επάρκειας και αποκατάσταση για όλα τα κτίρια και επίσης να μας καλύψει διάφορα αναγκαία έξοδα που αφορούν νομικά έξοδα, έξοδα εμπειρογνωμόνων, έξοδα διάφορα παρεμβάσεων.
0: Αυτό που θέλω να σας ρωτήσω είναι, εσείς μέχρι στιγμής έχετε κάποιο επίσημο έγγραφο από πλευράς της Ελληνικό Μετρό στα χέρια σας?
1: Όχι, κανένα.
0: Δεν έχετε κανένα?
1: Τίποτα απολύτως. Το μόνο έγγραφο που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι το πρώτο πόρισμα που βγάλουν οι εμπειρογνώμονες που όρισε ο Δήμος Αθηνών. Έτσι, το οποίο ακολούθησε κάποια στοιχεία που μας έδωσε η Ελληνικό Μετρό, τα οποία είναι και έλλειπη, έχουν πάρα πολλά λάθη και ανακρίβειες μέσα και δεν είναι και τα στοιχεία που είχαμε ζητήσει. Έτσι, γιατί χωρίς αυτά τα στοιχεία και οι εμπειρογνώμονες οι δικοί μας δεν μπορούν να καταλήξουν.
0: Δεν μπορούν να προχωρήσουν. Οι δικοί σας εμπειρογνώμονες τι σας λένε, κύριε Κουτρουλάρη, με βάση την εικόνα που έχει διαμορφωθεί μέχρι στιγμής?
1: Λοιπόν, με βάση τα ελλειπή στοιχεία, ξαναλέω, τα ελλειπή στοιχεία που προσκόμισε Ελληνικό Μετρό, τα βασικά συμπεράσματα είναι τα εξής. Πρώτον, ότι φαίνεται στο σύνολό της η αποτυχία όσον αφορά και τις εκτιμήσεις των ζημιών και της επικινδυνότητας στα κτίρια, αλλά και η λάθος υλοποίηση του έργου. Το δεύτερο είναι ότι υπάρχουν καθυζήσεις σε πολυκατοικίες που ξεπερνούν κατά 4 φορές τα επιτρεπτά όρια. Αυτά είναι τεράστια νούμερα, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Οπότε δεν πρέπει κάποια στιγμή να δοθούν απαντήσεις στους κατοίκους, γιατί είναι τώρα 200 πλάσι οικογένειες που ζουν 7 μήνες σε ένα καθεστώς ανασφάλειας, φόβου. Τα παιδιά τους έχουν γυρίσει γιατί ξεκινάνε τα σχολεία.
0: Ναι. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Κουτρουλάρη. Αφορά 14 πολυκατοικίες στην περιοχή της Κυψέλης.
1: Όχι, δεν είναι 14.
0: Είναι πολύ περισσότερες.
1: Είναι 24.
0: 24.
1: 14 είναι οι πολυκατοικίες για τις οποίες μας έδωσε στοιχεία Ελληνικό Μετρό.
0: Α, μάλιστα. Για πείτε μας λοιπόν. Ναι.
1: Και η Ελληνικό Μετρό, όταν έκανε την εντολή ανάθεσης στο τεχνικό επιμελητήριο για να κάνει τους ελέγχους, η ίδια μέσα αναγράφει ότι οι έλεγχοι αυτοί αφορούν 20 κατελάχιστο πολυκατοικίες. Τώρα δεν ξέρω γιατί μας δώσανε μόνο για τις 14.
0: Μάλιστα. Άρα είναι αρκετά περισσότερα τώρα και τα διαμερίσματα συμπεραίνουμε, κύριε Κουτρουλάρη.
1: Ναι, είναι πολύ περισσότερα. Και είναι και καινούργιες πολυκατοικίες οι οποίες ανακαλύπτουν ζημιές, οι οποίες θα προσθεθούν τώρα.
0: Α, θα προσθεθούν, λέτε, έχετε τέτοια εικόνα.
1: Ναι.
0: Άρα εδώ υπάρχει εκτεταμένο πρόβλημα, το οποίο προφανέστατα και πρέπει να αντιμετωπιστεί με την ανάλογη σοβαρότητα, γιατί μιλάμε για τις κατοικίες σας. Εσείς τώρα ή γνωστοί σας, πού μένετε, κύριε Κουτρουλάρη?
1: Κοιτάξτε, μένα στο κτίριό μου έχουν φύγει ενοικιαστές. Έχω αδειάσει τον έναν όροφο που ήταν ο επαγγελματικός μου χώρος και είμαι ο μόνος που μένει βασικά μες στο κτίριο. Έτσι, στις περισσότερες από τις πολυκατοικίες έχουν εγκαταλείψει οι νοικιαστές. Ήταν οι πρώτοι που φύγανε. Είναι οι ιδιοκτήτες που έχουν φύγει εδώ και πολλούς μήνες, οι οποίοι είχαν αγοράσει τα σπίτια τους με δάνεια πριν από 3-4 χρόνια. Είναι πολλές οικογένειες οι οποίες την άνοιξη και το καλοκαίρι που μας πέρασε, είτε είχαν φύγει μαζί με τα παιδιά τους, είτε διώξανε τα παιδιά τους και τα στείλανε σε συγγενικά σπίτια, γιατί φοβόντουσαν οι άνθρωποι.
0: Ναι. Άρα έχει διαταραχθεί και η καθημερινότητά σας προφανώς. Από τη μία, από την άλλη, τι γίνεται και με τους ανθρώπους οι οποίοι πρέπει κάθε μήνα να καταβάλουν τα έξοδα επί παραδείγματι του στεγαστικού τους δανείου για ένα οίκημα το οποίο έχει υποστεί τόσο σοβαρές ζημιές όπως μας περιγράφεται.
1: Αυτά είναι ζητήματα που θα συζητηθούν σήμερα με τον Δήμαρχο.
0: Ναι, είναι...
1: Και επίσης υπάρχει και ένα άλλο σοβαρό θέμα.
0: Παρακαλώ.
1: Ότι δεν έχει γίνει καμία επίσημη καταγραφή των ζημιών. Δηλαδή, οι μηχανικοί που ερχόντουσαν όλο αυτό το διάστημα στα σπίτια,
0: ναι,
1: κοιτάζανε ρογμές καθ' υπόδειξη των ιδιοκτητών, που οι άνθρωποι ούτε ξέρουν τι να κοιτάξουν σε ένα σπίτι και τους δείχνανε μόνο αυτά που βλέπανε.
0: Δεν είναι.
1: Οπότε
0: ειδική.
1: Πρέπει να γίνει συνολική καταγραφή σε κάθε κτίριο για το τι ζημιές έχει υποστεί.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό δεν έχει γίνει.
0: Ναι. Αυτό φαντάζομαι είναι ένα από τα θέματα που θα θέσετε σε λίγο στον κύριο Δούκα.
1: Σωστά, σωστά.
0: Μπορείτε να μας πείτε επιγραμματικά τι άλλο θα του ζητήσετε.
1: Ναι, εννοείται. Λοιπόν, το πρώτο είναι να ξαναεπέμβει για να ζητήσουμε πλήρη πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία. Δεύτερο είναι να γίνουν στατικοί και τεχνικοί έλεγχοι σε όλα τα κτίρια.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί όταν γίνονται διαφορετικές καθιζήσεις και κάθεται η κάθε πλευρά του κτιρίου σε μεγαλύτερο βάθος, μπορεί να υπάρχουν ζημιές στα φέροντα στοιχεία, τα οποία δεν φαίνονται αυτή τη στιγμή.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε πρέπει να γίνουν μελέτες επάρκειες.
0: Ναι.
1: Mm-hmm. Μετά είναι ότι θα πρέπει να μας καλύψει κάποια αναγκαία έξοδα δικαστικά, εμπειρογνωμόνων. Και, τα λοιπά. Και το πιο σημαντικό είναι το να προβεί και ο Δήμος πλέον,
0: ναι,
1: μαζί με εμάς σε νομικές ενέργειες ενάντια στην ελληνικό μετρό και στην κοινοπραξία.
0: Άρα προαναγγέλλεται λοιπόν μια και νομική σας κίνηση κατά της ελληνικό μετρό, καταλαβαίνω,
1: σωστά,
0: κύριε Κουτρουλάρη.
1: Και το τελευταίο και πιο κρίσιμο,
0: ναι, ναι,
1: είναι ότι για να επανεκκινήσει πάλι το έργο,
0: mm-hmm,
1: θα πρέπει πρώτα απ' όλα να έχουν γίνει όλες οι μελέτες και οι αποκαταστάσεις στα ήδη χτυπημένα κτίρια,
0: mm-hmm,
1: και μετά να υπάρχουν ξεκάθαρες και σαφείς εγγυήσεις ότι το έργο μπορεί να συνεχίσει με ασφάλεια.
0: Mm-hmm.
1: Ώστε οι κάτοικοι που βρίσκονται πάνω στη χάραξη,
0: mm-hmm,
1: να μην καταστραφούν όπως καταστραφήκαμε εμείς.
0: Βέβαια, βέβαια. Τώρα, σε αυτό το πλαίσιο θα έρθετε ή θα επιχειρήσετε να έρθετε σε επαφή με την ηγεσία του Υπουργείου Μεταφορών, κύριε Κουτρουλάρη, να θέσετε υπόψη τους και όλα αυτά τα δεδομένα, αλλά να ζητήσετε και διαβεβαιώσεις για το,
1: κοιτάξτε,
0: έργο, εάν και εφόσον υπό συγκεκριμένες αυστηρές προϋποθέσεις πρέπει να εκκινήσει.
1: Αυτό το είχαμε ήδη κάνει. Δηλαδή, 3 μήνες μετά το περιστατικό, είχαμε έρθει σε επικοινωνία, είχαμε κάνει ραντεβού στο γραφείο του Υπουργού, όπου ουσιαστικά μας ανακοίνωσε ότι τότε έμαθε. Δηλαδή, ο Υπουργός, ο οποίος είναι πολιτικός προϊστάμενος του έργου αυτή τη στιγμή, έτσι, και της ελληνικό μετρό, ισχυριζόταν ότι έμαθε με καθυστέρηση 3 μηνών για όλο αυτό που έχει συμβεί. Και μετά όλα αυτά που περιγράψατε, εμείς τα είχαμε συμφωνήσει στη συνάντηση. Mm. Και δεν έγινε τίποτα απολύτως.
0: Ναι. Άρα υπάρχει θέμα και προς αυτή την κατεύθυνση. Διότι είχατε λάβει διαβεβαιώσεις από ό,τι αντιλαμβανόμαστε ότι όλα είχαν γίνει σωστά και δεν υπήρχε πρόβλημα στατικότητας των κτηρίων κτλ.
1: Ακριβώς. Και δεν υπήρξε καμία βοήθεια από το Υπουργείο. Μόνο ο Δήμος των Αθηνών ήταν από την αρχή δίπλα στους κατοίκους. Σε οτιδήποτε και αν ζητήσαμε. Από την πρώτη στιγμή και ο Δήμαρχος και ο Δήμος των Αθηνών και όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, ό,τι και να τους ζητήσαμε ήταν εκείνοι.
0: Μάλιστα, κύριε Κουτρουλάρη, αντιλαμβάνομαι την αγωνία σας, αλλά θα πρέπει με ψυχραιμία, φαντάζομαι, και επί του πρακτέου να βρεθούν κάποιες λύσεις, έτσι ώστε να οριοθετήσετε τα επόμενα βήματά σας. Φαντάζομαι ότι έχετε δικηγόρο ο οποίος σας εκπροσωπεί όλους.
1: Σωστά, σωστά. Ναι, είναι ο Θανάσης Καμπαγιάννης.
0: Ο κύριος Καμπαγιάννης. Συνεπώς θα αναλάβει και τα περαιτέρω. Σας εύχομαι καλή δύναμη και καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
1: Καλά και ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Αλέξανδρος Κουτρουλάρης, μέλος της πρωτοβουλίας Κυψέλης, κάτοικος με εκτεταμένες ζημιές και στη δική του οικία εξαιτίας των εργασιών για τη γραμμή 4 του μετρό.

0: Λοιπόν, θα παραμείνουμε εμείς στην Αθηνοκεντρική Ενότητα, καθώς στο σεράφιο του Δήμου Αθηνών πραγματοποιήθηκε σήμερα εκδήλωση για την έναρξη ενός νέου ετήσου θεσμού, των Athens ESG Awards. Στόχος να αναδειχθούν αλλά και να επιβραβευθούν πρωτοβουλίες που αφήνουν θετικό και μετρήσιμο αποτύπωμα στην πόλη και την κοινωνία και στους τρεις βασικούς πυλώνες, το περιβάλλον δηλαδή, την κοινωνία και τη χρηστή διακυβέρνηση. Ο συνάδελφος Μιχάλης Λεγάκης είναι στην τηλεφωνική γραμμή, έχει το ρεπορτάζ, θα μας μεταφέρει την εικόνα. Μιχάλη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, και μια πρωτοβουλία του Δήμου Αθηναίων παρουσιάστηκε σήμερα στο Σεράφιο και έχει στο επίγειο τη βιωσιμότητα, την κοινωνική ευθύνη και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι φορείς και επιχειρήσεις στην πόλη. Ο λόγος και το Athens ESG Awards, ένα νέο ετήσιο θεσμό που εγγενίασε ο Δήμος Αθηναίων και στόχος του είναι να αναδείξει και να επιβραβεύσει πρωτοβουλίες που έχουν πραγματικό και μετρήσιμο θετικό αποτύπωμα. Το ESG, και να το πούμε πολύ απλά, αφορά τρεις βασικούς άξονες: το περιβάλλον, την κοινωνία και την διακυβέρνηση. Δηλαδή, από τη μία πλευρά, δράσεις για αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, την εξοικονόμηση ενέργειας και τη βιώσιμη ανάπτυξη, από την άλλη, πρωτοβουλίες με κοινωνικό όφελος και παράλληλα πρακτικές που σχετίζονται με τη διαφάνεια, την υπευθυνότητα και τη σωστή λειτουργία οργανισμών και επιχειρήσεων. Και αυτό έχει ενδιαφέρον, Κατερίνα, γιατί τα βραβεία δεν απευθύνονται μόνο σε μεγάλες επιχειρήσεις. Μπορούν να συμμετέχουν επιχειρήσεις, δημοτικές υπηρεσίες και εργαζόμενοι, οργανώσεις, συλλογικές και εθελοντικές ομάδες, αλλά και ενεργοί πολίτες, παρουσιάζοντας δράσεις που έχουν ήδη εφαρμοστεί και μπορούν να μετρηθούν ως προς το αποτέλεσμά τους. Να πούμε εδώ, Κατερίνα, ότι τα βραβεία, το Athens ESG Awards, θα πραγματιστούν για το Δεκέμβριο του 2025, όπου θα βρεθούν οι μεγάλοι νικητές. Κατερίνα.
0: Σε ευχαριστώ, Μιχάλη. Τώρα εμείς θα συνεχίσουμε με ένα άλλο θέμα το οποίο μας απασχολεί και βρέθηκε και στο επίκεντρο των συζητήσεων και των εξαγγελιών από το βήμα της 90ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Αναφέρομαι στο στεγαστικό ζήτημα, το οποίο παίρνει μεγάλες διαστάσεις λόγω των υψηλών τιμών ενοικίασης και όχι μόνο. Σε αυτή την κατεύθυνση, η βραχυχρόνια μίσθωση βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων και στο στόχαστρο επιπλέον της ΑΑΔΕ μέσω διασταυρώσεων, οι οποίες θα λάβουν χώρα εντός του τελευταίου τριμήνου του έτους για περίπου 110.000 ιδιοκτήτες και διαχειριστές ακινήτων. Για να πάμε τώρα στον καλό συνάδελφο Θάνο Πασχάλη. Έχει περισσότερα, έχει πληροφορίες. Θάνο, σε ακούμε. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Να αναφέρουμε καταρχάς ότι πρόκειται για διασταυρώσεις οι οποίες γίνονται πλέον κάθε χρόνο, το τελευταίο τρίμηνο του έτους, και αφορά, όπως ανέφερες και εσύ, περίπου 100 με 110-120 χιλιάδες ιδιοκτήτες και διαχειριστές ακινήτων, τα οποία μισθώνουν με το καθεστώς των βραχυχρόνιων μισθώσεων, έχοντας ως κύριο στόχο το εξής: την αποκάλυψη καταρχάς κρυφών και αδήλωτων στην εφορία εισπράξεων των ιδιοκτητών ακινήτων μέσω των πελατών τους, και κατά δεύτερον στόχος των στόχευση των διασταυρώσεων θα αποτελέσει επίσης και ο εντοπισμός μη καταχωρημένων από τους ιδιοκτήτες ή διαχειριστές των ακινήτων στο Μητρό Ακινήτων Βραχυχρόνιας Μίσθωσης, όπου είναι υποχρεωμένοι να τα δηλώνουν. Η αγορά, να αναφέρουμε πως η αγορά των βραχυχρόνιων μισθώσεων, παρά τους περιορισμούς που έχουν ήδη τεθεί εδώ και δύο χρόνια και ένα χρόνο φέτος σε τρία διαμερίσματα του Δήμου Αθηναίων και στο πρώτο δημοτικό διαμέρισμα της Θεσσαλονίκης, έχει ένα ιδιαίτερο φορολογικό ενδιαφέρον, καθώς μόνο να αναφέρομαι για την περσινή χρονιά υποβλήθηκαν μέσω των φετινών φορολογικών δηλώσεων 2,5 περίπου εκατομμύρια δηλώσεις διανυκτερεύσεων πελατών. Μιλάμε για ένα τεράστιο νούμερο, με τα δηλωθέντα μισθώματα να ανέρχονται στα 973 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ από 888 εκατομμύρια ευρώ που ήταν το 2024, δηλαδή καταγράφεται μια αύξηση της τάξης του 10%. Τώρα, από αντίστοιχες διασταυρώσεις που πραγματοποίησε πέρσι η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, αναφέρουμε ορισμένα ενδεικτικά στοιχεία τι εντόπισε. Εντόπισε καταρχάς 24.383 μοναδικά αφημή ιδιοκτήτες δηλαδή ακινήτων με αφημί, με αδύνατα εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις φυσικών προσώπων. Επίσης, 1500 περίπου φυσικά πρόσωπα τα οποία είχαν εισπράξει εισόδημα από 3 ή περισσότερα ακίνητα, χωρίς να έχουν προβεί σε έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας, και επίσης 12.145 περιπτώσεις ακινήτων, χωρίς αριθμό, να έχουν δηλώσει δηλαδή τον αριθμό μητρώου ακινήτου ή να μην έχουν έγκυρο αριθμό μητρώου ακινήτου, με αποτέλεσμα να αποσυρθούν και με εντολή ακόμα από τις πλατφόρμες, τις γνωστές πλατφόρμες τύπου Airbnb, Booking κτλ. Αυτά τα στοιχεία πώς προκύπτουν? Αυτό είναι το σημαντικό, είναι ότι κάθε χρόνο τα τελευταία 4 με 5 χρόνια υπάρχει πλέον σύμβαση συνεργασίας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με τις συγκεκριμένες πλατφόρμες, οι οποίες στέλνουν τα στοιχεία στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, γίνεται η αποτύπωση των στοιχείων, γίνεται η διασταύρωση, είναι πολύ εύκολη πλέον η διασταύρωση, αποτέλεσμα να βγαίνουν και οι παραβάτες, να εντοπίζονται και οι παραβάτες.
0: Ναι, το θέμα είναι, Θάνο, το έχουμε συζητήσει και άλλες φορές, ότι αυτό το ζήτημα της βραχυχρόνιας μίσθωσης αντανακλά ευθέως σε αυτό το balance της ισορροπίας προσφοράς και ζήτησης των κατοικιών, με αποτέλεσμα να ανεβαίνει κατακόρυφα το κόστος το στεγαστικό, και για τους ανθρώπους οι οποίοι αναζητούν κατοικία και προσενοικίαση, είναι πολύ δύσκολο να εντοπίσουν, και αν εντοπίσουν πρέπει να καταβάλουν ένα πολύ υψηλό κόστος όπως προανέφερα. Είναι κάτι το οποίο συζητήθηκε, αναλύθηκε και από Βήματος ΔΕΘ, από τους πολιτικούς αρχηγούς, με ορισμένα σενάρια που πέφτουν στο τραπέζι ήδη εφαρμόζονται, να υπάρχουν αυστηρότερα κριτήρια ειδικά στα αστικά κέντρα που πιέζονται, ή ακόμη και πλαφών στις τιμές, στις περιοχές ή στις ζώνες περιοχών που εντοπίζεται ιδιαίτερη πίεση στεγαστική.
2: Αυτό που ανέφερες είναι δύο πιθανά τα μέτρα τα οποία εξετάζονται ήδη από το Υπουργείο Οικονομικών. Είναι κατά πρώτον σε περιοχές όπου υπάρχει μεγάλη ζήτηση, να υπάρχει και προσφορά, να υπάρχει ένας περιορισμός εκεί για να απελευθερωθούν κατοικίες για μακροχρόνια συμβόλαια που αφορούν Έλληνες, που μπορούν να εργαστούν, να υπηρετήσουν εκεί, είτε δημόσιοι υπάλληλοι, είτε αστυνομικοί, είτε καθηγητές κτλ. Και ένα δεύτερο στοιχείο, το οποίο είναι υπό εξέταση από πλευράς Υπουργείου Οικονομικών, είναι το ότι η έγκριση του, αν λειτουργεί ως μακροχρόνια, με μακροχρόνια μίσθωση ένα διαμέρισμα σε μια πολυκατοικία, να λαμβάνεται ομόφωνα από όλους τους ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων της πολυκατοικίας.
0: Ναι.
2: Γιατί ήδη υπάρχουν περιπτώσεις που έχουν καταφύγει στα δικαστήρια διαμαρτυρόμενοι για την οχλαγωγή ή τα προβλήματα που δημιουργούνται στους υπόλοιπους.
0: Αλλά και θέματα ασφάλειας, βέβαια.
2: Και ασφάλειας, με αποτέλεσμα να έχουν κερδίσει τις δίκες. Και τώρα η σκέψη είναι στο Υπουργείο Οικονομικών να απαιτείται ομοφωνία από πλευράς ιδιοκτητών των διαμερισμάτων, όλων των διαμερισμάτων μιας πολυκατοικίας, προκειμένου ένας ή δύο οι ενδιαφερόμενοι να ενταχθούν αυτές τις συγκεκριμένες πλατφόρμες που αναφέραμε πριν.
0: Θάνο, να σε ευχαριστήσω.
2: Θάνο,
0: να σε ευχαριστήσω πολύ, και στο μεταξύ.

0: κάθε χρόνο τέτοιες μέρες για τα λεγόμενα κενά στα σχολεία. Έχουμε ανακοινώσεις προθέσεων από πλευράς Υπουργείου Παιδείας. Σε ακούμε.
1: Έχουμε λοιπόν μία παρέμβαση σε αυτό του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας Γιάννη Παπαδομαρκάκη, ο οποίος προανήγγειλε λέει και νέες προσλήψεις αναπληρωτών, αλλά και παραδέχτηκε ότι υπάρχουν κενά σε θέσεις διδακτικού προσωπικού. Ο Γενικός Γραμματέας λοιπόν του Υπουργείου Παιδείας ανέφερε ότι σύμφωνα με τον έλεγχο του Υπουργείου η σημερινή κάλυψη των σχολικών μονάδων βρίσκεται πάνω από το 85%. Τι σημαίνει αυτό? Ότι υπάρχουν ακόμα ελλείψεις, τις οποίες ο ίδιος τοποθετεί προφανώς το υπόλοιπο, στο 15% των συνολικών αναγκών. Ο κ. Παπαδομαρκάκης όμως επέμεινε ότι η δεύτερη φάση προσλήψεων θα επιτρέψει την κάλυψή του. Στο επόμενο λοιπόν κρίσιμο βήμα θα είναι αυτό το δεύτερο κύμα, η δεύτερη φάση προσλήψεων αναπληρωτών, η οποία όπως προανήγγειλε ο ίδιος προγραμματίζεται για το τέλος Σεπτεμβρίου. Ο αριθμός των προσλήψεων αναμένεται, όπως είπε, να κινηθεί γύρω στις 6.500, με στόχο να καλυφθούν ειδικότητες οι οποίες θα εξακολουθούν μέχρι το τέλος του μήνα να υπάρχουν κενά. Το κρίσιμο ζήτημα προφανώς, όπως όλοι καταλαβαίνουμε, είναι εάν αυτές οι 6.500 προσλήψεις θα αποδειχθούν ικανές, αρκετές για τις ανάγκες που έχουν καταγραφεί μετά την έναρξη των μαθημάτων, καθώς τα λειτουργικά κενά μεταβάλλονται συνεχώς από παραιτήσεις, από συνταξιοδοτήσεις, από μη αναλήψεις υπηρεσίας, από άδειες, νέες άδειες. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν η πραγματική εικόνα θα την γνωρίζουμε, θα αποτυπωθεί τις επόμενες εβδομάδες, αν δηλαδή οι μαθητές σε λίγες μέρες από τώρα θα ξέρουμε αν έχουν πράγματι όλους τους εκπαιδευτικούς και όλες τις ειδικότητες που απαιτεί το πρόγραμμα, ή αν μετά τη δεύτερη φάση θα εξακολουθούν να παραμένουν σημαντικά κενά, ούτως ώστε να γίνει αυτό που γίνεται τα τελευταία χρόνια, μια τρίτη φάση προσλήψεων μέχρι τα Χριστούγεννα.
0: Μάλιστα. Ισίδωρε, να σε ευχαριστήσω πολύ. Να καλωσορίσω και πάλι τη δικαστική μας συντάκτρια Μίνα Μουστάκα. Μίνα, πριν περάσουμε σε αυτή την άσκηση εκένωσης που είχαμε δικαστικού κτηρίου σε πραγματικό χρόνο για πρώτη φορά σε ελληνικό δικαστήριο, ήθελα να σε ρωτήσω αν είχαμε κάτι νεότερο σε ό,τι αφορά την υπόθεση Μαζονάκη και τους δύο γιατρούς.
2: Κατερίνα, βρισκόμαστε έξω από το κτίριο 10 στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, καθώς εδώ είναι το γραφείο του ανακριτή που σε λίγη ώρα θα περάσουν την πόρτα του το ζεύγος των κατηγορουμένων για την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Αναμένουμε λοιπόν να δούμε δύο πράγματα, καθώς πριν από λίγα λεπτά έφτασε εδώ στα δικαστήρια και ο συνήγορος της περάσπισης του, ο κύριος Αγαπηνός, ο οποίος είπε ότι η πρόθεσή του είναι να απολογηθούν οι εντολείς σήμερα. Άρα περιμένουμε να δούμε πρώτον εάν τα στοιχεία που έχουν φτάσει, τα καινούργια στοιχεία που έχουν φτάσει στον ανακριτή είναι τέτοια ώστε να τους απαγγείλει την αναβαθμισμένη.
0: Αν έχεις την καλοσύνη, σε χάσαμε για λίγο. Μήνα, να επαναλάβεις την τελευταία πρόταση.
2: Έλεγα λοιπόν ότι μένει να δούμε μετά και την τοποθέτηση αυτή του συνηγόρου υπεράσπισής τους, αν ο ανακριτής με βάση τα καινούργια στοιχεία που έχει στα χέρια του θα απαγγείλει την συμπληρωματική κατηγορία, την αναβαθμισμένη κατηγορία στους δύο γιατρούς, την ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο εντός της ημέρας, και αν μετά από αυτό, εάν συμβεί, εμείνει η υπεράσπιση στο να απολογηθούν σήμερα ή ζητήσει να έρθουν και να απολογηθούν αύριο. Άρα μέσα στην επόμενη περίπου μία με μία μισή ώρα εκτιμώ ότι θα έχουμε εικόνα για το πώς θα εξελιχθεί η σημερινή ανακριτική διαδικασία και ποια θα είναι τελικά η κατηγορία που θα βαρύνει το ζεύγος των γιατρών, οι οποίοι, όπως είπαμε, έχουν αρνηθεί την πράξη που τους αποδίδεται. Και βεβαίως ανάλογα με την κατηγορία παίζει και τον δικό τους ρόλο, καθώς εξαρτάται από την πράξη, από το αδίκημα για το οποίο θα απολογηθούν τελικά και η ποινική τους μεταχείριση. Δηλαδή μετά κριθούν ή όχι προσωρινά κρατούμενοι.
0: Μάλιστα. Εγώ υπενθυμίζω ότι διώκονται καταρχάς για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία, αλλά δεν αποκλείεται σύμφωνα με τα δεδομένα τα οποία θα εισφέρει και η τεχνολογία μεταξύ άλλων Μήνα, να υπάρξει αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, κάτι το οποίο παρεπιπτόντως υπενθυμίζω ζητά και η οικογένεια του αδικοχαμένου αγαπητού καλλιτέχνη. Τώρα, για να κλείσουμε με αυτό το οποίο προανήγγειλα νωρίτερα σε ό,τι αφορά την άσκηση εκένωσης δικαστικού κτηρίου για ζητήματα πυρασφάλειας. Είναι θέμα

0: θέματα τα οποία καλό είναι να συζητάμε και να μην τα ξεχνάμε, ότι τα θυμόμαστε συνήθως κάτι δύσκολες στιγμές.
1: Αφού γίνει. Εδώ λοιπόν έχουμε το αντίστροφο. Δηλαδή η διοίκηση του εφετείου της Αθήνας αποφάσισε και έκανε άσκηση εκένωσης σε πραγματικό χώρο του δικαστικού μεγάρου, με την παρουσία δικαστών, δικαστικών υπαλλήλων, δικηγόρων και πολιτών που ήταν μέσα. Έχει πολύ μεγάλη αξία αυτό, Κατερίνα, γιατί πέρα από το ότι γίνεται για πρώτη φορά, και αυτό είναι το δημοσιογραφικό στοιχείο, γιατί σε καθημερινή λειτουργία του εφετείου ο κόσμος που υπολογίζεται ότι μπαίνει μέσα στο δικαστικό κτίριο της οδού Λουκάρεως ανέρχεται σε περίπου 5.000 άτομα. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι σε μια έκτακτη περίσταση, είτε θεσμού είτε φωτιάς, πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει εκπαιδευμένο προσωπικό δικαστών και δικαστικών υπαλλήλων σε συνδυασμό με την βοήθεια της ομάδας πυρασφάλειας που έχει γίνει επίσημη πρωτοβουλία της διοίκησης του εφετείου της Αθήνας και σε συνδυασμό με την δικαστική αστυνομία, να μεταφέρει με ασφάλεια τον κόσμο έξω, έτσι όπως ακριβώς έγινε σήμερα. Ήταν, υπολογίζεται ότι ήταν περίπου στα 600 με 700 άτομα. Κατάφεραν να βγουν όλοι με ασφάλεια καθοδηγούμενοι στον χώρο του Αριουπάγου, στον εξωτερικό χώρο του Αριουπάγου. Και αυτό που μόλις ανέφερες και εσύ ήταν και η επισήμανση του υποδιοικητή του πρώτου πυροσβεστικού σταθμού, του κ. Μεσημερτζή, ο οποίος έχει συνδράμει αποφασιστικά και στα μαθήματα πυρασφάλειας που έχουν γίνει στο εφετείο, όπου είτε ούτε λίγο ούτε πολύ απευθυνόμενος και στους δικαστές και στον κόσμο, ότι αυτό που έγινε σήμερα πρέπει να συνεχίσει να γίνεται και στόχος είναι 2 φορές το χρόνο να γίνεται τέτοιου είδους άσκηση. Για την ιστορία να σου πω ότι σήμερα χρειάστηκαν 9 λεπτά και 4 δευτερόλεπτα. Εκείνος με βάση την εμπειρία του είπε ότι δεν ήταν κακός ο χρόνος, ωστόσο τη δεύτερη φορά μπορεί ο χρόνος αυτός να μειωθεί ακόμα περισσότερο, γιατί κάθε φορά που μειώνεται ο χρόνος και με ασφάλεια οδηγούνται οι πολίτες σε τέτοιου είδους ασκήσεις εκτός του δικαστικού μεγάρου, βρίσκονται πιο προετοιμασμένοι σε μια, ένα απευκταίο γεγονός που όμως θα μπορέσει να σώσει ζωές, όπως και αυτός είναι ο στόχος για την οργάνωση τέτοιου είδους διαδικασιών.
0: Για να μην τρέχουμε και δεν φτάνουμε μήνα, το προλαμβάνει κρίτων του θεραπεύειν και τα έχουμε δει πολλές φορές δυστυχώς αυτά να συμβαίνουν.
1: Έτσι, και γι' αυτό το λόγο μάλιστα, Κατερίνα, η διοίκηση του εφετείου έχει λάβει τα αναγκαία μέτρα, δηλαδή έχουν προηγηθεί σε προηγούμενες δικαστικές χρονιές και μαθήματα πυρασφάλειας. Υπάρχει πια οργανωμένο ιατρείο που λειτουργεί στο εφετείο υπό την αιγίδα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Υπάρχουν 2 απεινιδωτές μέσα στο κτίριο που χειρίζονται δικαστικοί υπάλληλοι, ένα στην εισαγγελία θετών και ένα στο εφετείο. Όλα αυτά γιατί βλέπουμε στην καθημερινότητα τι συμβαίνει και το κρίσιμο είναι αυτό, να υπάρχει πρόληψη και όχι να ερχόμαστε μετά να δούμε τι δεν έγινε καλά.
0: Ναι, και το θυμόμαστε όλοι παρεπιπτόντως με αφορμή το περιστατικό που είχαμε ζήσει τους προηγούμενους μήνες με τον συνταξιούχο, ο οποίος είχε εισβάλει μέσα στο δικαστήριο και πάλι άνοιξε μεγάλη συζήτηση για την ασφάλεια των δικαστηρίων και των ελέγχων που διενεργούνται. Είναι κάτι σχετικό και παρόμοιο με αυτό που συζητάμε.
1: Ακριβώς, και αναλογιζόμενοι πόσο μεγάλος είναι ο αριθμός των συμπολιτών μας που καθημερινά βρίσκονται στο κτίριο του εφετείου για, για την αναζήτηση του δικαίου, του δικαστικού τους αγώνα, καθίσατε αναγκαίο να υπάρχουν τέτοιου είδους μέτρα, εφόσον υπάρχει και η δυνατότητα να υπάρχουν και τα μέσα, έτσι, γιατί δεν είναι μόνο να σχεδιάζεται.
2: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4.
3: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
4: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
5: Ορκίστηκε ενώπιον του Δημάρχου Σύρου Ερμούπολης Αλέξη Αθανασίου ο κύριος Σωτήρης Μαυροκέφαλος, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα Κοινοτικού Συμβούλου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμούπολης, συμπληρώνοντας τη νέα σύνθεση του Κοινοτικού Συμβουλίου μετά την παραίτηση του πρώην Προέδρου Ευάγγελου Μαραγκού. Κατά το διάστημα Απριλίου-Αυγούστου 2026, η επιβατική κίνηση στο λιμένα της Σύρου ανήλθε σε 261.000 322 επιβάτες έναντι 252.617 επιβατών το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Η διαφορά αντιστοιχεί σε 8.705 περισσότερους επιβάτες και συνολική αύξηση 3,45%. Νέο κεφάλαιο θα ανοίξει για τα δικαστήρια Ιρό εντός της προσεχούς διετίας, καθώς θα μεταφερθούν στο παλιό κτίριο του ΟΤΕ στην πλατεία Μιαούλη, στην Ερμούπολη. Ανακοινώθηκε από το έκτο πειραματικό νηπιαγωγείο Ερμούπολης πως υπάρχει η δυνατότητα κάλυψης μιας θέσης μαθητή στο σχολείο. Η ορχήστρα των Κυκλάδων προσκαλεί παλαιά και νέα μέλη, καθώς και κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να ενταχθεί στη μεγάλη οικογένειά της στο καπί Ερμούπολης 20 και 27 Σεπτεμβρίου και ώρες 11 το πρωί ως 2 το μεσημέρι για τις ετήσιες εγγραφές στα τμήματά της. Ο Παναθηναϊκός ήταν ο μεγάλος νικητής στο ντέρμπι κορυφής με τον Πανετολικό και μετά το εμφατικό 3-0 στο ΟΑΚΑ βρίσκεται μόνος στην πρώτη θέση της βαθμολογίας για πρώτη φορά ύστερα από 981 ημέρες. Η ΑΕΚ έφερε ισοπαλία 1-1 με τον Αστέρα Τρίπολης, ο Ολυμπιακός ιτήθηκε 0-1 από τον Όφη στο Καραϊσκάκης και ο ΠΑΟΚ πήρε το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης απέναντι στον Άρη με 2-0. Την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα της Superbet League 2 σημείωσε η Ελλάς Σύρου, η οποία επικράτησε με 3-0 της αναγέννησης Καρδίτσας στην Ερμούπολη στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής. Ο καιρός αλλάζει σελίδα από σήμερα, καθώς η ατμόσφαιρα αποκτά πιο έντονο φθινοπορεινό χαρακτήρα και οι τιμές του υδραργύρου επιστρέφουν σταδιακά στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Στο Αιγαίο, οι άνεμοι πνέουν βόρειοι με ένταση έως 5 μποφόρ, ενισχυόμενοι σταδιακά στους 6 τοπικά, ενώ στα ανατολικά τμήματα ενδέχεται να φτάσουν και τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.
1: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Προείου 11 στην Ερμούπολη της Ήρου. Ή βρείτε τον στα social.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5:30.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Σύρου.

0: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική.
1: I've seen the devil dance on sunset.

0: ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 6.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Ορκίστηκε ενώπιον του Δημάρχου Σύρου Ερμούπολης Αλέξη Αθανασίου ο κύριος Σωτήρης Μαυροκέφαλος, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα Κοινοτικού Συμβούλου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμούπολης, συμπληρώνοντας τη νέα σύνθεση του Κοινοτικού Συμβουλίου μετά την παραίτηση του πρώην Προέδρου Ευάγγελου Μαραγκού. Κατά το διάστημα Απριλίου-Αυγούστου 2026, η επιβατική κίνηση στο λιμένα της Σύρου ανήλθε σε 261.322 επιβάτες έναντι 252.617 επιβατών το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Η διαφορά αντιστοιχεί σε 8.705 περισσότερους επιβάτες και συνολική αύξηση 3,45%. Νέο κεφάλαιο θα ανοίξει για τα δικαστήρια Σύρο εντός της προσεχούς διετίας, καθώς θα μεταφερθούν στο παλιό κτίριο του ΟΤΕ στην πλατεία Μιαούλη στην Ερμούπολη. Ανακοινώθηκε από το έκτο πειραματικό νηπιαγωγείο Ερμούπολης πως υπάρχει η δυνατότητα κάλυψης μιας θέσης μαθητή στο σχολείο. Η ορχήστρα των Κυκλάδων προσκαλεί παλαιά και νέα μέλη, καθώς και κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να ενταχθεί στη μεγάλη οικογένειά της στο ΚΑΠΗ Ερμούπολης 20 και 27 Σεπτεμβρίου και ώρες 11 το πρωί ως 2 το μεσημέρι για τις ετήσιες εγγραφές στα τμήματά της. Ο Παναθηναϊκός ήταν ο μεγάλος νικητής στο ντέρμπι κορυφής με τον Πανετολικό και μετά το εμφατικό 3-0 στο ΟΑΚΑ βρίσκεται μόνος στην πρώτη θέση της βαθμολογίας για πρώτη φορά ύστερα από 981 ημέρες. Η ΑΕΚ έφερε ισοπαλία 1-1 με τον Αστέρα Τρίπολης, ο Ολυμπιακός ιτήθηκε 0-1 από τον Όφη στο Καραϊσκάκης και ο ΠΑΟΚ πήρε το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης απέναντι στον Άρη με 2-0. Την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα της Superbet League 2 σημείωσε η Ελλάς Σύρου, η οποία επικράτησε με 3-0 της αναγέννησης Καρδίτσας στην Ερμούπολη στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής. Ο καιρός αλλάζει σελίδα από σήμερα, καθώς η ατμόσφαιρα αποκτά πιο έντονο φθινοπορεινό χαρακτήρα και οι τιμές του υδραργύρου επιστρέφουν σταδιακά στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Στο Αιγαίο, οι άνεμοι πνέουν βόρειοι με ένταση έως 5 μποφόρ, ενισχυόμενοι σταδιακά στους 6 τοπικά, ενώ στα ανατολικά τμήματα ενδέχεται να φτάσουν και τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.
1: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Προείου 11 στην Ερμούπολη της Ήρου. Ή βρείτε τον στα social.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Ορκίστηκε ενώπιον του Δημάρχου Σύρου Ερμούπολης Αλέξη Αθανασίου ο κύριος Σωτήρης Μαυροκέφαλος, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα Κοινοτικού Συμβούλου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμούπολης, συμπληρώνοντας τη νέα σύνθεση του Κοινοτικού Συμβουλίου μετά την παραίτηση του πρώην Προέδρου Ευάγγελου Μαραγκού. Κατά το διάστημα Απριλίου-Αυγούστου 2026, η επιβατική κίνηση στο λιμένα της Σύρου ανήλθε σε 261.322 επιβάτες έναντι 252.617 επιβατών το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Η διαφορά αντιστοιχεί σε 8.705 περισσότερους επιβάτες και συνολική αύξηση 3,45%. Νέο κεφάλαιο θα ανοίξει για τα δικαστήρια εντός της προσεχούς διετίας, καθώς θα μεταφερθούν στο παλιό κτίριο του ΟΤΕ στην πλατεία Μιαούλη στην Ερμούπολη. Ανακοινώθηκε από το 6ο Πειραματικό Νηπιαγωγείο Ερμούπολης πως υπάρχει η δυνατότητα κάλυψης μιας θέσης μαθητή στο σχολείο. Η ορχήστρα των Κυκλάδων προσκαλεί παλαιά και νέα μέλη, καθώς και κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να ενταχθεί στη μεγάλη οικογένειά της στο ΚΑΠΗ Ερμούπολης 20 και 27 Σεπτεμβρίου και ώρες 11 το πρωί ως 2 το μεσημέρι για τις ετήσιες εγγραφές στα τμήματά της. Ο Παναθηναϊκός ήταν ο μεγάλος νικητής στο ντέρμπι κορυφής με τον Πανετολικό και μετά το εμφατικό 3-0 στο ΟΑΚΑ βρίσκεται μόνος στην πρώτη θέση της βαθμολογίας για πρώτη φορά ύστερα από 981 ημέρες. Η ΑΕΚ έφερε ισοπαλία 1-1 με τον Αστέρα Τρίπολης, ο Ολυμπιακός ιτήθηκε 0-1 από τον Όφη στο Καραϊσκάκης και ο ΠΑΟΚ πήρε το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης απέναντι στον Άρη με 2-0. Την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα της Superbet League 2 σημείωσε η Ελλάς Σύρου, η οποία επικράτησε με 3-0 της αναγέννησης Καρδίτσας στην Ερμούπολη στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής. Ο καιρός αλλάζει σελίδα από σήμερα, καθώς η ατμόσφαιρα αποκτά πιο έντονο φθινοπορεινό χαρακτήρα και οι τιμές του υδραργύρου επιστρέφουν σταδιακά στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Στο Αιγαίο, οι άνεμοι πνέουν βόρειοι με ένταση έως 5 μποφόρ, ενισχυόμενοι σταδιακά στους 6 τοπικά, ενώ στα ανατολικά τμήματα ενδέχεται να φτάσουν και τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
0: Get the music right.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 8.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Ορκίστηκε ενώπιον του Δημάρχου Σύρου Ερμούπολης Αλέξη Αθανασίου ο κύριος Σωτήρης Μαυροκέφαλος, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα Κοινοτικού Συμβούλου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμούπολης, συμπληρώνοντας τη νέα σύνθεση του Κοινοτικού Συμβουλίου μετά την παρέτηση του πρώην Προέδρου Ευάγγελου Μαραγκού. Κατά το διάστημα Απριλίου-Αυγούστου 2026, η επιβατική κίνηση στο λιμένα της Σύρου ανήλθε σε 261.322 επιβάτες έναντι 252.617 επιβατών το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Η διαφορά αντιστοιχεί σε 8.705 περισσότερους επιβάτες και συνολική αύξηση 3,45%. Νέο κεφάλαιο θα ανοίξει για τα δικαστήρια εντός της προσεχούς διετίας, καθώς θα μεταφερθούν στο παλιό κτίριο του ΟΤΕ στην πλατεία Μιαούλη στην Ερμούπολη. Ανακοινώθηκε από το 6ο Πειραματικό Νηπιαγωγείο Ερμούπολης πως υπάρχει η δυνατότητα κάλυψης μιας θέσης μαθητή στο σχολείο. Η ορχήστρα των Κυκλάδων προσκαλεί παλαιά και νέα μέλη, καθώς και κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να ενταχθεί στη μεγάλη οικογένειά της στο ΚΑΠΗ Ερμούπολης 20 και 27 Σεπτεμβρίου και ώρες 11 το πρωί ως 2 το μεσημέρι για τις ετήσιες εγγραφές στα τμήματά της. Ο Παναθηναϊκός ήταν ο μεγάλος νικητής στο ντέρμπι κορυφής με τον Πανετολικό και μετά το εμφατικό 3-0 στο ΟΑΚΑ βρίσκεται μόνος στην πρώτη θέση της βαθμολογίας για πρώτη φορά ύστερα από 981 ημέρες. Η ΑΕΚ έφερε ισοπαλία 1-1 με τον Αστέρα Τρίπολης, ο Ολυμπιακός ιτήθηκε 0-1 από τον Όφη στο Καραϊσκάκης και ο ΠΑΟΚ πήρε το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης απέναντι στον Άρη με 2-0. Την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα της Superbet League 2 σημείωσε η Ελλάς Σύρου, η οποία επικράτησε με 3-0 της αναγέννησης Καρδίτσας στην Ερμούπολη στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής. Ο καιρός αλλάζει σελίδα από σήμερα, καθώς η ατμόσφαιρα αποκτά πιο έντονο φθινοπορεινό χαρακτήρα και οι τιμές του υδραργύρου επιστρέφουν σταδιακά στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Στο Αιγαίο, οι άνεμοι πνέουν βόρειοι με ένταση έως 5 μποφόρ, ενισχυόμενοι σταδιακά στους 6 τοπικά, ενώ στα νότιο-ανατολικά τμήματα ενδέχεται να φτάσουν και τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.
1: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Γραβιέρα Αγγελάδος 250 γραμμάρια 2,59 και με Lidl Plus 2,19. Πίτσα Μαργαρίτα 2 επί 630 γραμμάρια 5,35 και με Lidl Plus 3,99. Και τον Οσαλάτα 2 επί 160 γραμμάρια 2,84 και με Lidl Plus 2,12. Lidl. Γιατί αξίζει.

έχετε υπόψη σας, μια μέρα θα σας φάω όλους εσάς όπου κοιτάτε τη δουλειά σας. Να έχετε υπόψη σας, μια μέρα

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 9.
1: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Προείου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου. Ή βρείτε τον στα

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10.
1: Μουσική στις πιο δύσκολες αλλά και στις πιο όμορφες στιγμές μας. Η αμοιβή σε συνθέτες και στιχουργούς είναι το πνευματικό τους δικαίωμα. Το δικαίωμα στη δημιουργία και τη ζωή. Μη χακάρεις το μέλλον τους. Βγάλε άδεια μουσικής. Στήριξε τους δημιουργούς των αγαπημένων σου τραγουδιών. Αυτοδιαχείριση. Όλοι εδώ.

Στα τέλη της δεκαετίας του 60 λοιπόν, στο Λονδίνο, λειτουργούσε ένα κλαμπ με live μουσική. Το Middle Earth. Θα ακούσουμε απόψε μπάντες που έπαιξαν σε αυτό το θρυλικό κλαμπ και ξεκινήσαμε με τους Family, την μπάντα που ξεκίνησε με άλλο όνομα, The Farinas, αλλά όταν ο Roger Chapman ανέλαβε την ηγεσία της μπάντας, το άλλαξαν σε Family. Συνεχίζουμε με τους Soft Machine, το progressive σχήμα της δεκαετίας του 60, στο I Should Have Known.

Ακούσαμε τους Soft Machine και συνεχίζουμε με τους The In Crowd, την πρώτη μπάντα του Steve Howe, που αργότερα άλλαξε το όνομά της σε Tomorrow. Εδώ είναι ένα τραγούδι το οποίο είχε επιλεγεί για να παιχθεί στην ταινία Blow Up του Michelangelo Antonioni, αλλά τελικά αντικαταστάθηκε με τους Yardbirds. Είναι η The In Crowd με το Am I Glad to See You.

Το μουσικό μας ταξίδι απόψε στα τέλη της δεκαετίας του 60 και στις μπάντες που έπαιξαν στο θρυλικό κλαμπ του Λονδίνου Middle Earth. Ο Brian Auger ξεκίνησε ως session μουσικός και έπαιξε μάλιστα και στο κλασικό For Your Love των Yardbirds. Αργότερα συνεργάστηκε με την τραγουδίστρια Julie Driscoll και την μπάντα The Trinity. Το πιο γνωστό τους single ήταν η διασκευή στο κομμάτι του Bob Dylan This Wheels on Fire. Τους ακούμε στην β' πλευρά αυτού του single A Kind of Love In.

Αυτή ήταν η Julie Driscoll με τον Brian Auger και τους Trinity. Συνέχεια με τους Elmer Gantry's Velvet Opera, μια μπάντα που δημιούργησε για 4 μόλις χρόνια, από το 1967 ως το 1971, και το πιο γνωστό τους τραγούδι από τα 5 μόλις singles που κυκλοφόρησαν και 2 albums είναι το Salisbury Plain.

Ήταν οι Elmer Gantry's Velvet Opera, οι οποίοι είχαν καταφέρει να παίξουν support στους Pink Floyd εκείνη την εποχή. Συνεχίζουμε με τους Fairport Convention 1968. Από τις τακτικές μπάντες που έπαιζαν στο Club Middle Earth του Λονδίνου, τους ακούμε στη σύνθεση του Emmett Rhodes, Time Will Show the Wiser.

Αιγαίο Live 95 και 8, το ραδιόφωνο του Δήμου Σύρου Ερμούπολης. Rock O'Clock, απόψε ταξίδι στη δεκαετία του 60, στα τέλη της, και τις μπάντες που είχαν εμφανιστεί ζωντανά στο θρυλικό κλαμπ του Λονδίνου Middle Earth. Ο Arthur Brown ξεκίνησε με τους The Diamonds το 1965. Αργότερα έπαιξε στους The Foundations, αλλά όταν οι Foundations έγιναν γνωστοί, εκείνος είχε ήδη φύγει για να φτιάξει τους The Crazy World of Arthur Brown. Πριν από την μεγάλη του επιτυχία Fire, είχε κυκλοφορήσει το ντεμπούτο του single Devil's Grip. One night dream.

Αυτός ήταν ο Άρθουρ Μπράουν και συνεχίζουμε με ένα ακόμη διαμαντάκι. Το 1964 ξεκίνησαν οι The Riot Squad, μέλος τους ήταν και ο drummer Mitch Mitchell, ο οποίος αργότερα φυσικά δούλεψε με τον Jimi Hendrix στους Jimi Hendrix Experience. Οι Riot Squad έκαναν μερικά singles το 1966, συνεργάστηκαν για λίγο καιρό και με τον David Bowie. Αυτό θα ακούσουμε τώρα, τη συνεργασία τους σε ένα τραγούδι όμως του Lou Reed, το κλασικό I'm waiting for my man.

Ο David Bowie τραγούδησε Lou Reed μαζί με τους Riot Squad. Πάμε να ακούσουμε τους Flies, οι οποίοι ξεκίνησαν ως The Rebs, μετά έγιναν No Flies On Us, ώσπου η εταιρεία τους πρότεινε να ονομαστούν σκέτο The Flies 1968 και το τραγούδι τους The Magic Train.

Ήταν οι The Flies, οι μύγες. Ακολουθεί ο Graham Bond, ο οποίος ξεκίνησε ως jazz σαξοφωνίστας στις αρχές της δεκαετίας του 60. Αργότερα έπαιξε αρκετό rhythm and blues, καθώς συνεργάστηκε με τον Alexis Corner, τον Jack Bruce και τον Ginger Baker. Τον ακούμε στο δικό του Strange Times, Sad Times.

Αυτός ήταν ο Graham Bond. Κοινός παρονομαστής των καλλιτεχνών και συγκροτημάτων που ακούμε απόψε είναι ότι έπαιξαν όλοι στο θρυλικό Middle Earth, το κλαμπ του Λονδίνου, εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 60 και αρχές της δεκαετίας του 70. Πάμε να ακούσουμε τους Third Ear Band που φτιάχτηκαν από τον Glenn Sweeney, επίσης jazz σαξοφωνίστας, όπως ο Bond που ακούσαμε λίγο πριν. Έφτιαξε το συγκρότημά του το 1967 και δύο χρόνια αργότερα υπέγραψε στην εταιρεία Harvest υπό τις οδηγίες του θρυλικού παραγωγού John Peel. Ακούμε τους Third Ear Band στο Raga No. 1.

Ακούσαμε τους Third Ear Band με τις εμφανείς επιρροές από την Ινδική μουσική. Πάμε να ακούσουμε τώρα τους The Action, μια μπάντα που ξεκίνησε ως The Boys. Τράβηξαν την προσοχή του θρυλικού παραγωγού George Martin, που ανέδειξε φυσικά και τους Beatles. Η πορεία των The Action όμως δεν ήταν καθόλου ανάλογη με τα θρυλικά σκαθάρια. Αφού έβγαλαν μερικά singles και albums συλλογές, διέλυσαν το 1971. Είναι η The Action στο Climbing Up The Wall.

Το μουσικό μας ταξίδι στα τέλη της δεκαετίας του 60, αρχές του 70 στο Λονδίνο και τις μπάντες που έπαιξαν στο θρυλικό Club Middle Earth. Συνέχεια με τους Bonzo Do Da Dog Band 1967 και το τραγούδι Canyons of Your Mind.

Λίγο πριν το μικρό διάλειμμα των 11, πάμε να ακούσουμε τους Traffic. Τους έφτιαξε ο Steve Winwood το 1967 στα 19 του. Βέβαια, από τα 14 ήταν στο κουρμπέτι ο Winwood, καθώς είχε φτιάξει τους Spencer Davis Group. Παιδί θαύμα, σπουδαίος μουσικός, τον ακούμε με τους Traffic τώρα στο Feeling Alright 1968. Το Feeling Alright 1968.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11.
1: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
2: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
1: Get the music right.

Συνεχίζουμε λοιπόν, δεύτερο μέρος, ταξίδι στη δεκαετία του 60 και στα συγκροτήματα που έπαιξαν στο θρυλικό κλαμπ του Λονδίνου, το Middle Earth. Ακούσαμε μόλις τους 10 Years After, το σπουδαίο σχήμα που ξεκίνησε τις αρχές της δεκαετίας του 60 με το όνομα J-Cats, περιλάμβανε και τον σπουδαίο κιθαρίστα Alvin Lee. Το τραγούδι ήταν το Portable People. Πάμε να ακούσουμε τους The Knack, οι οποίοι και αυτοί ξεκίνησαν με διαφορετικό όνομα ως The Londoners. Το τραγούδι Marriage Guidance and Advice Bureau.

ήταν η The Knack. Στη συνέχεια, The Pretty Things. Ο κιθαρίστας τους, Dick Taylor, υπήρξε για κάποιο χρονικό διάστημα μέλος των Rolling Stones το 1962, αλλά τους άφησε για να συνεχίσει τις σπουδές του. Όταν επανήλθε στη μουσική, συνεργάστηκε με τον Phil May και έφτιαξαν τους The Pretty Things το 1963. Τους ακούμε στο Balloon Burning.

Είμαστε λοιπόν στα τέλη της δεκαετίας του 60. Ακούμε μπάντες που έπαιξαν στο θρυλικό κλαμπ του Λονδίνου Middle Earth. Εκεί λοιπόν έπαιζαν οι βρετανικές μπάντες και η πρώτη φορά που έπαιξε αμερικάνικο συγκρότημα στο Middle Earth ήταν το Δεκέμβρη, 1η Δεκέμβρη του 1967, όταν οι Αμερικανοί The Electric Prunes έπαιξαν ζωντανά εκεί. Ακούμε τους Electric Prunes στο Long Day's Flight, το τραγούδι που κυκλοφόρησε ακριβώς την ίδια ημέρα με τη συναυλία.

ήταν οι Electric Prunes, η πρώτη αμερικάνικη μπάντα που έπαιξε στο Middle Earth, και συνεχίζουμε με τους Yardbirds, το συγκρότημα από το οποίο πέρασαν τρεις από τους σπουδαιότερους κιθαρίστες όλων των εποχών, ο Eric Clapton, ο Jeff Beck και ο Jimmy Page. Εδώ τους ακούμε να διασκευάζουν μια παλιά σύνθεση του Sonny Boy Williamson, το Drinking Muddy Water.

0: Ήταν οι Yardbirds. Συνέχεια με τον Captain Beefheart και την Magic Banda του, που θα ακούσουμε στο τραγούδι Yellow Brick Road. Είναι η δεύτερη αμερικάνικη μπάντα που έπαιξε στο Middle Earth μία ημέρα πριν να κυκλοφορήσει αυτό το single που ακολουθεί. Γενάρης του 1968.
1: The following tone is a reference tone recorded at our operating level.

Ήταν ο Captain Beefheart, ακολουθεί το συγκρότημα των Spooky Tooth. Ξεκίνησαν το 67 με το όνομα Art. Εκεί ξεκίνησε και ο σπουδαίος ο Keith Emerson. Μέχρι το 1974 ήταν ενεργή. Γενάρη του 68 κυκλοφόρησε το σίγγλ τους Sunshine Help Me. Τον ίδιο μήνα έπαιξαν στο Middle Earth.

Αιγαίο Live 95 και 8, Γιώργος Περής 10 με 12 κάθε Δευτέρα. Rock O'Clock, απόψε στη δεκαετία του 60 είμαστε και στα συγκροτήματα που έπαιξαν ζωντανά στο θρηλυκό κλαμπ του Λονδίνου Middle Earth. Συνεχίζουμε τώρα με τους Fleetwood Mac, μία σύνθεση του κορυφαίου ιδρυτή της μπάντας, του Peter Green, λέγεται Black Magic Woman, το έκανε βέβαια παγκοσμίως γνωστό λίγα χρόνια αργότερα με την δική του διασκευή ο Carlos Santana. Οι Fleetwood Mac έπαιξαν το Φλεβάρι του 68 στο Middle Earth.

0: Ιστορίες.
1: Πάμε λίγα χρόνια πίσω. 1966 Οκτώβριος. Κυκλοφορεί το άλμπουμ Tim Buckley από τον καλλιτέχνη με το τραγούδι Wings να περιλαμβάνεται σε αυτό. Ήταν το ντεμπούτο άλμπουμ του Tim Buckley με τίτλο φυσικά το όνομά του και δύο χρόνια αργότερα εμφανίζεται και αυτός ζωντανά στο Club του Λονδίνου.

Ήταν ο Tim Buckley και συνεχίζουμε με ένα συγκρότημα το οποίο με τη δουλειά του έδωσε νέα πνοή στο αμερικάνικο ροκ, δημιουργώντας το folk rock. Μιλάμε για τους The Byrds, οι οποίοι αφού έγιναν γνωστοί με την ηλεκτρική εκτέλεση του Mr. Tambourine Man του Bob Dylan, στο άλμπουμ The Notorious Byrd Brothers συμπεριλαμβάνουν και το τραγούδι Artificial Energy, δίνοντας το έναυσμα σε εκατοντάδες συγκροτήματα της εποχής να ακολουθήσουν το στυλ των Byrds. Εδώ ένα τραγούδι στο οποίο φαίνονται και οι δικές τους επιρροές από τους Beatles.

Αυτή ήταν η Birds και συνεχίζουμε με τους Small Faces. Ο Steve Marriott και ο Ronnie Lane συναντήθηκαν στο Λονδίνο το 1965. Ξεκίνησαν να παίζουν μαζί διασκευές σε rhythm and blues τραγούδια, ώσπου να δημιουργήσουν τον δικό τους ήχο, την ψυχεδελική τους pop και rock. Το τραγούδι Yesterday, Today and Tomorrow κυκλοφόρησε λίγους μήνες πριν παίξουν στο Middle Earth το Δεκέμβρη του 1968.

Το 1966 ως το 1968 υπήρξε μια μπάντα, οι Black Cat Bones. Εδώ μέλη τους ήταν ο drummer Simon Kirk και ο κιθαρίστας Paul Kossoff. Την άνοιξη του 68 συναντούν τον Andy Fraser μπασίστα και τον τραγουδιστή Paul Rogers. Δημιουργούν τους Free, κάνουν τεράστια επιτυχία με το All Right Now και παίζουν φυσικά στο Middle Earth. Τους ακούμε στο I'm a Mover από το 1969.

Στην αρχή ονομάστηκαν Edgar Broughton Blues Band. Αφού ανακάλυψαν το ψυχεδελικό ροκ, αφαίρεσαν το blues από τον τίτλο του συγκροτήματος. Το ντεμπούτο τους single ήταν το Evil. 5 albums και 5 singles στην σπουδαία εταιρεία Harvest. Τους ακούμε από το Μάη του 1968.

Αυτή ήταν η Edgar Broughton Band. Πάμε να ακούσουμε Jefferson Airplane. Επηρεασμένη από το folk rock των Birds, η μπάντα από το Σαν Φρανσίσκο δημιουργήθηκε το 1965. Μέχρι το τέλος της χρονιάς, πολλές εταιρείες προσπάθησαν να υπογράψουν συμβόλαιο. Τελικά κατέληξαν στην RCA, η οποία κυκλοφόρησε τον ντεμπούτο τους Surrealistic Pillow, και ένα χρόνο μετά, 1968, ήρθε το δεύτερο τους Crown of Creation, από όπου ακούμε το ομότιτλο τραγούδι.

μουσικό ταξίδι απόψε στα τέλη της δεκαετίας του 60. Ακούμε μπάντες από Αμερική και από Μεγάλη Βρετανία που έπαιξαν ζωντανά στο θρηλυκό κλαμπ του Λονδίνου Middle Earth. Συνεχίζουμε με τους Αμερικανούς Can't Hit. Εμφανίστηκαν σε εκείνο το κλαμπ το Σεπτέμβριο του 1968, λίγες εβδομάδες μετά την κυκλοφορία του single τους On The Road Again.

Ο Pete Townshend έγραψε το Magic Bus το 1965. Δεν ήταν από τις μεγάλες επιτυχίες της μπάντας του, των The Who, αλλά στις συναυλίες ήταν ένα από τα τραγούδια που δεν έλειπαν σχεδόν ποτέ. Έπαιξαν και στο Middle Earth λίγες μέρες μετά την κυκλοφορία του single στη Μεγάλη Βρετανία.

1966 στο Oldham δημιουργήθηκαν οι Barclay James Harvest. Ηχογράφησαν 4 άλμπουμς στην εταιρεία Harvest και αργότερα μεταπήδησαν στην Polydor. Το Δεκέμβρη του 1968 εμφανίστηκαν στο Middle Earth. Τους ακούμε στο Poor Wages.

Η ώρα πλησιάζει 12 και θα κλείσουμε με τους Yes. Το τραγούδι σου. Η ώρα πλησιάζει 12 και θα κλείσουμε με τους Yes. Το τραγούδι Sweetness.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι μία.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.